0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πού είσαι, καμένε Περικλή?

0: στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Αξέχαστη εποχή από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Ακούτε τη φωνή των ελπίδων.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πριντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Σμύρνη.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ενικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care, advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care, member of the American Dental Association. Και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκο Κο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ονειρών.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο να το καταλάβουμε ότι μπορούμε να το προσελκύσουμε.
5: Και πού ζητά τώρα ο τουρίστας ανεξίας που δεν ζητούσε πριν 10 χρόνια.
0: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον Καράλι.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ονειρών, ιδιοκτησία στον αδερφόν Άγγελα. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα ίμα από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και ήμουν από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ με ωραία μας εκεί, τα παιδιά που έχουν λίγο κομπιούτερ. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσει τα τραγούδια μας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Σύφες αφήνει πίσω τη συμφωνική πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 110.000 στρέμματα δάσους και πέρασε μέσα από οικισμούς, καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Το μέγεθος της ανυπολόγιστης καταστροφής κατέγραψαν τα drone του Earth News που πέταξαν πάνω από τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπου έχουν αρχίσει ήδη οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα, δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων, αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών.
1: Μήνυμα επιτάχυνσης στην καταβολή των αποζημιώσεων εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά τη διυπουργική σύσκεψη που προείδρευσε στο Μέγαρο Μαξίμου, ανακοινώνοντας άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά και δίνοντας έμφαση στα έργα πρόληψης που θα εκκινήσουν άμεσα. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται η επιτάχυνση και η ψηφιοποίηση διαδικασιών κρατικής αρρωγής, η αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, η αναστολή για 6 μήνες και η ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και η αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
3: Για τους πολίτες των οποίων επλήγει η κύρια κατοικία προβλέπεται αρχικά έκτακτη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών και έως 6.000 ευρώ για την επισκευή ή αντικατάσταση της οικοσυσκευής. Σε δεύτερο στάδιο ενεργοποιούνται επιπλέον μέτρα στήριξης. Επίδομα προσωρινής στέγασης από 300-500 ευρώ το μήνα, καθώς και 100% κρατική κάλυψη για την ανακατασκευή ή επισκευή της κατοικίας.
1: Η κυβέρνηση ρίχνει βάρος στις πυρόπληκτες περιοχές με έμφαση στη Δυτική Αττική, ανακοινώνοντας επιπλέον επέκταση μέτρων για τις επιχειρήσεις σε Ψάθα και Αλεοποχώρη και οδηγίες των ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στα έργα πρόληψης, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αντιπυρικής προστασίας του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμα αποτελέσματα.
2: Τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης.
1: Η επίσπευση των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να θωρακιστούν έγκαιρα απέναντι σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.
2: Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά.
1: Τη συμπαράστασή του προς τη χώρα μας για τις καταστροφικές πυρκαγιές εξέφρασε στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον πρόεδρο της Αιγύπτου για την στήριξη και την ετοιμότητα του Καΐρου να συνδράμει.
0: Στο Πόρτο Γερμενό και τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Η φωτιά έχει αφήσει πίσω της κατεστραμμένα σπίτια και περιουσίες, καμένες δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες και εκατοντάδες στρέμματα.

0: γεμάτα στάχτη και από καΐδια. Τα αρμόδια κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει να αποτιμούν τις ζημιές και οι κάμερες του Earth News κατέγραψαν τις αποκαρδιωτικές εικόνες.
1: Η γυναίκα μου από τα 14 της με ένα πινελάκι όταν μπήκε το 1973 το λιόμενο έβαφε καγκελάκια. Τα σπίτια στην Αθήνα δεν τα αγαπάμε. Αυτό εδώ είναι κομμάτι της οικογένειας. Κάηκε. Είναι καλά όμως τα παιδιά μας. Και να είναι καλά όλος ο κόσμος.
2: Στη θέα του κουφαριού του σπιτιού του λυγίζει.
3: Σημασία έχει αυτό που λέμε, είναι καλοί άνθρωποι. Αυτά τα κάνουμε.
2: Σε αυτό το σπίτι στο Πορτογερμενό, ο κύριος Γιάννης δημιούργησε την οικογένειά του.
1: 50 χρόνια προσπαθεί, μέσα σε μία νύχτα εξαφανίστηκα. Τώρα που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Θα κατεδαφιστεί.
4: 2-10 ψυχοκαταψύκτες και γίνανε σκαμπό.
2: Ο Γρηγόρης είναι ο γιος του. Επί 4 μερόνυχτα πάλευε με το πύρινο θηρίο στο Πορτογερμενό. Δυστυχώς δεν κατάφερε να σώσει το σπίτι του.
5: Οι ώρες ήταν δραματικές. Η φωτιά είχε πάρει τεράστιες εκτάσεις. Δύσκολος ο πόλεμος.
6: Βρισκόμαστε σε ένα από τα σπίτια στο Πορτογερμενό, το οποίο έχει υποστεί ολική καταστροφή. Οι μηχανικοί βρίσκονται εδώ, κάνουν την αυτοψία του στο χώρο, προκειμένου να χαρακτηρίσουν το κτίριο, κόκκινο δηλαδή κατεδαφιστέο.
2: Περισσότερα από 100 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς ή εμφανίζουν σημαντικές ζημιές στο Πορτογερμενό. Η εικόνα της απόλυτης καταστροφής αποτυπώνεται και από ψηλά, από τις εικόνες του drone του Earth News.
7: Μια ολική καταστροφή. Κόποι ετών, παιδικές αναμνήσεις από 3 χρονών εδώ και ένα τοπίο σεληνιακό.
2: Μέσα στη Μαυρίλα, χωρίς σκεπή, πορτοπαράθυρα και ρογμές στους τοίχους, το σπίτι του κυρίου Γιώργου είναι για κατεδάφιση, μας λέει ο ίδιος.
8: Πόσο?
2: 7 κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί τις αυτοψίες στο Πορτογερμενό. Παρών στη διαδικασία ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
9: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται. Και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει.
10: Αυτές τις 5 μέρες δεν κοιμήθηκε κανένας μας. Ήμασταν όλοι εδώ νυχθημερών για να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Και κάναμε μια τεράστια προσπάθεια απεγκλωβισμών, μετακινήσεων πληθυσμών με προβλήματα υγείας.
2: Στόχος της πολιτείας είναι να ολοκληρωθούν οι καταγραφές των ζημιών μέσα σε λίγες ημέρες, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της καταβολής αποζημιώσεων.
0: Οι σπινθήρες που προκλήθηκαν από την Ένωση Καλωδίων Δικτύου Μεταφοράς Ρεύματος που ήρθαν σε επαφή εξαιτίας του ισχυρού ανέμου αναφέροντος πιθανή αιτία για την πρόκληση της φωνικής και καταστροφικής πυρκαγιάς στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Η έκθεση της πυροσβεστικής εντόπισε παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στα καλώδια του δικτύου στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά.
11: Στη θέση Μαύρο Σπιθάρη στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε Βιωτία και Δυτική Αττική. Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι από την περιοχή περνούσε ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από έναν επιπυραγό και έναν ανθυποπυραγό, έφτασε στο σημείο 0 περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι πιθανή αιτία της φωτιάς είναι οι σπινθήρες από ηλεκτρικό τόξο.
12: Μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρο Σπιθάρη.
11: Οι άνεμοι εκείνη την ημέρα έφταναν τα 7 μποφόρ με ισχυρές ρηπές, 11 και 12 μποφόρ. Τροποδότησαν τους σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν στα ξηρά χόρτα από βόρεια προς νότια και σε απόσταση. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα φαίνονται τα τμήματα των καλωδίων που είχαν πέσει στο έδαφος. Σε αυτά παρατηρήθηκαν τοπικές παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλόνους των αγωγών, που σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού δεν προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, αλλά υπήρχαν ήδη πριν την εκδήλωσή της.
8: Είμαστε στο φερόμενο σημείο 0 της πυρκαγιάς. Το καλώδιο που θα δείτε ανήκει σε ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρες προς το κεντρικό δίκτυο. Ακριβώς σε αυτό το σημείο οι αρχές εστιάζουν την ερευνά τους, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ενδείξεις πως η ταλάντωση των αγωγών προκάλεσε σπινθήρες από τους οποίους ξεκίνησε η πυρκαγιά.
11: Ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος μηχανικός μετά την ερευνά του στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς ανέφερε ότι δεν διαπίστωσε άλλη πηγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού που θα μπορούσε να προκαλέσει την πυρκαγιά.
13: Πιστεύω ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεα στην περιοχή, περίπου 8 μποφόρ, δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αγωγή είτε να έρθουν σε επαφή με συνέπεια βραχυκύκλωμα, είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, με συνέπεια τη δημιουργία τόξου. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε εκδήλωση σπινθυρισμών.
11: Οι σπινθήρες, όπως αναφέρει ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, εξαιτίας των δυνατών ανέμων μεταφέρθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρων και όταν ήρθαν σε επαφή με την ξηρή βλάστηση προκάλεσαν την πυρκαγιά. Παράλληλα, σημεία των στήλων δεν υπήρχε επαρκής καθαρισμός από ξερά χόρτα, όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΔΔΕ.
0: Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας επίσης υψηλά πρόστιμα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων που εκτελούσαν εργασίες σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδα συνελήφθη άνδρας 50 ετών που είχε ανάψει ψυσταριά σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση και ενώ η περιοχή ήταν σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς με δίκτυο επικινδυνότητας 4. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επωβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν τις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Στη Δυτική Αττική δεν δόθηκε μόνο μία μάχη με τις φλόγες, αλλά και μία μάχη ψυχής. Οι πυροσβέστες στάθηκαν για ακόμα μία φορά στην πρώτη γραμμή, αψηφώντας την εξάντληση, τον καπνό και τον κίνδυνο για να σώσουν ζωές, σπίτια και δάση. Οι πραγματικοί ήρωες μιλούν στο ΕΡΤ News για τη δύσκολη αποστολή τους.

0: Οι υπόλοιποι που είναι κάτω ακόμα, ο Θεός και η ψυχή τους όλοι.
1: Όλοι στο πεδίο, χωρίς σταματημό. Μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι που καπνίζει. Και η φωτιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
2: Αλληλεγγύη μέσα από τις στάχτες για δεκάδες αδέσποτα ζώα που διασώθηκαν από τις πληγήσεις περιοχές κατά τις πυρκαγιές στην Δυτική Αττική.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center,
4: 934-0844. Ήρθαν εδώ με αναπνευστικά. Κάποια άλλα με εγκάβματα και δεν τα καταφέραν.
5: Οι ιστορίες των εθελοντών συγκινούν.
6: Είχαμε έναν κύριο, ο οποίος ήρθε πάρα πολύ τρομαγμένος στις πρώτες μέρες. Βρήκε εδώ το σκυλό του, το Ράμπο, και χθες που πλέον ήταν εφικτό να τον πάρει σπίτι, ήρθε και τον πήρε. Και με ενημέρωσε ότι είχε αγχωθεί πάρα πολύ για το που είναι ο σκύλος του και δεν θα άντεχε χωρίς αυτό, γιατί είχε χάσει πρόσφατα τη γυναίκα του και ήταν ο τελευταίος που του είχε μείνει.
7: Τα ζώα που περισυλλέγονται από την πυρκαγιά, το μέτωπο της πυρκαγιάς, να έρχονται εδώ πέρα, να περιθάλπονται, να γίνεται ιατρική φροντίδα και να φιλοξενούνται προσωρινά.
5: Στα Βίλια, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις έστησαν έναν σταθμό φιλοξενίας για όσα ζώα κατάφεραν να μπεγκλωβήσουν.
8: Κάποια από αυτά υιοθετήθηκαν. Κάποια από αυτά θα τα προωθήσει η Dogs Voice. Ορισμένα από αυτά τα πήραν οι ιδιοκτήτες, τους βρεθήκανε και πάλι και ήρθαν και τα παρέλαβαν από εδώ.
9: Αυτή είναι η Φιώνα, ένα από τα αγαπημένα δέσποτα του Πόρτο Γερμενού. Σύντομα είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει το δικό της σπίτι, γιατί οι άνθρωποι που επισκέπτονταν συχνά την περιοχή ενδιαφέρονται να την υιοθετήσουν.
5: Στη Βένιζα, η επιχείρηση διάσωσης της άγριας ζωής συνεχίζεται.
6: Να δώσουμε έναν τρόπο σε απλούς πολίτες να συμμετέχουν σε κάτι μετά από ένα τόσο πολύ βαρύ για όλους μας περιστατικό όπως είναι μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά.
5: Οι εθελοντές απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να συνδράμουν στο έργο τους.
2: Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα των πυρκαγιών. Εχμή η διαχείριση των πύρινων μετόπων και το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων.
10: Πολύ προστασία
11: από τις βροχές.
10: Προσαρμοστεί στις συνθήκες κλιματικές αυτές που έχουμε τώρα.
12: Από το πληγωμένο Πόρτο Γερμενού, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη δομικών αλλαγών στην πολιτική προστασία.
10: Καταστροφή. Τεράστια καταστροφή εδώ.
12: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.
13: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
12: Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση αποκατάσταση για τους πληγέντες, αφού καλύπτουν μόνο ορισμένες ανάγκες, ενώ περιέχονται και επιπλέον κόφτες ακόμα και για αυτές τις αποζημιώσεις που ανακοινώθηκαν, τονίζει το ΚΚΕ.
14: Ο Πρωθυπουργός, με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο, προσπάθησε σήμερα στην κυριολεξία να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις στάχτες.
12: Ερώτηση προς την κυβέρνηση ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Με πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα καμένα από το 2019, η κυβέρνηση απένταξε καναντέρ και κρίσιμα εναέρια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ κρατά καθυλωμένα καινούργια πτυτικά μέσα.
14: Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα.
16: Με ποια λογική η κυβέρνηση αφαίρεσε τη διαχείριση των έργων από τη δασική υπηρεσία και την παρέδωσε στο ΤΑΙΠΕΔ?
17: Χάνονται αθώες ψυχές ανθρώπων που πέφτουν στο καθήκον την ώρα που κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθυνοϋπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει, ούτε να προστατεύσει, ούτε να παραιτηθεί.
12: Κλιμάκιο της Ελλάς με επικεφαλή στον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτο Χατζηγιαννάκη επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές σε Πόρτο Γερμενό και Μέγαρα.
2: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Επανεκκινεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο μετά την υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική Meridiam, η οποία εισέρχεται ως μέτοχος στο GSI. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος.
11: Όθηση στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης.

0: Yes, us. I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Στη συνέχεια, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόκος.

0: όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Μπέση Αργυράκη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεποιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Πού είσαι, καμένε Περικλίν?

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin.
0: Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλη Πανικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαγκουρά. Πανινάκι και πολλά.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μήτροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά.

σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
1: Δεν υπάρχουν όρια. Η καρδιά.

είχε τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, Κο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ανιών.

0: μέσα στο, στο δίσκο, στο άλμπουμ της Μαντόνα.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Γιάννη Ισπάριος. Κουνάσε τώρα.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά.

καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: θέμα. Πάμε τώρα, ναι, σε έναν σερβιτόρο εδώ, Έλληνα, ο οποίος έγινε viral γιατί...
1: Το ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: καπιταλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε.
1: Ο δείκτης της ορθοπλέον σημείωσε σήμερα μικρή άνοδο.

0: ασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν.
0: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή.

Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και τεπώνες. Σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές κουριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σοβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όμως με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που εκπέμπουμε από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια». Μαρινέλα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Βιδικότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και... Στα μάτια Κόκοτας του Ηλίας, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Γρηγόρης Βιδικότσης. Θα κλείσω τα μάτια.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

0: τρεις ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Ropes.
1: Ανήκει
0: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κύριε Σκίκη.
0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Ropes.
1: Ανήκει.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγίων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτος Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Στα μάτια σκόμοντας, βρέχει ο Θεός. Από την ημιολουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ελλήνων στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

Ήτανε ο Σταμάτης Κόκοντας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας

και μου είπες πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγες

Πορτοβέλο με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαγκά.

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητά. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Νέων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Νέων. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγελών. Ρωτός.

στον άλλο κόσμο που θα πάω. Κοίτα μείνει συνεχώς, κοίτα μην γίνεις συνεχώς.

Λιβάνο, μια ρίζα δέντρο Λιβάνο,

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

0: ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπηδικότσας. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρτάκι. Ακούτε τον
1: Είναι ο Νικός 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ενινών.
0: Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Πέμπτη στο Πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Άλκης τη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα, μα εσύ φτηνά με πουλί.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: κάνουμε λίγο.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Ντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Ντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίντς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάτσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727 222.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

0: Εστιατόρια, ελληνικά εστιατόρια, ελληνικές ιδιοκτησίες. Θα βρει πάρα πολλούς γιατρούς, πάρα πολλούς δικηγόρους. Δεν θα βρει όμως ούτε...
1: Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: dislike Greek things until... The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάδο είναι το Απόσπριλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Kondo στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Kondo στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόνι,
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο GFC Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Οι αιτήσεις και άμεσα οι αποζημιώσεις για τα πρώτα έξοδα των πληγέντων. Από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα έργα προστασίας για τη Δυτική Αττική. 25 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα. Στον Ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να παραμείνει εχμάλωτη του ρουσφετιού, είπε ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής MyAgro για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τόνισε ότι δικαιώθηκε η απόφαση να ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Προφυλακιστέως ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας. Δεν απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Συμπληρώνονται σήμερα 81 χρόνια από τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα που άλλαξε τη ροή της ανθρωπότητας. 140.000 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες με εγκάβματα, παραμορφώσεις και χιλιάδες τα κρούσματα καρκίνου ακόμα και μετά από δεκαετίες. Σε ελληνιακό σκηνικό θυμίζει το τοπίο στη Δυτική Αττική. Καμένες πλαγιές, κορμί δέντρων που στέκουν σαν σκιές και στάχτη. Ελάχιστες πράσινες νησίδες έχουν απομείνει ως μικρές υπενθυμίσεις της ζωής που υπήρχε πριν τη φωτιά που σάρωσε με μανία και τις περιουσίες των κατοίκων. Στο Πόρτο Γερμενό σχεδόν ένα στα δύο σπίτια κρίνεται μη κατοικήσιμο. Μίλησες με ανθρώπους, Κατερίνα Παπαγιάννη. Μέσα από τις αφηγήσεις τους ξεδιπλώνεται ο πόνος της απώλειας και η αγωνία για το αύριο.
2: Πράγματι, Χρήση, το πρώτο γερμενό μετρά τις πληγές του και αποκαλύπτονται όσο καταλαγιάζει η στάχτη. Τώρα μην βρισκόμαστε σε ένα από τα σπίτια που κρύθηκαν κατά διφυστέα. Έχει μπει και το κόκκινο τριγωνάκι. Κάθε καμένο σπίτι από πίσω κρύβει τη δικιά του ιστορία. Το σπίτι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, θέλω να σας το δείξω, είναι ένα σπίτι του 1970. Ο πλούτραχος και η Φέδρα μαζί με την οικογένειά τους επισκεφτόντουσαν κάθε χρόνο το εξοχικό τους. Ένα σπίτι με αναμνήσεις και μνήμες που χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Που ό,τι είδε στο πέρασμά της πραγματικά Χρήσα το κατέκαψε. Τώρα, είναι δύσκολο να το πιστεύει κανείς ότι έμενε κάποιος εδώ πέρα, κάποια οικογένεια. Αυτό εδώ ήταν ουσιαστικά η αυλή, μια μικρή αυλή, σαν μπαλκόνι. Μέσα ήταν το πρώτο δωμάτιο, πιο μέσα ήταν το σαλόνι. Και βλέπεις ότι έχουν σπάσει τα κεραμίδια, έχει υποχωρήσει η σκεπή, έχουν μείνει μόνο τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής. Είναι απροσπέλαστο, δεν μπορεί να πλησιάσει ακόμη και στη θερμοκρασία.
1: Είναι ολοσχερώς διαλυμένες κατοικίες. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε λόγος να επιχειρήσει να τα ανακατασκευάσει κανείς. Ό,τι έχει απομείνει, ό,τι στέκεται, θεωρείται επικίνδυνο. Μεγάλη πληγή κάθε πυρκαγιάς δεν είναι μόνο ότι καίγεται ο φυσικός πλούτος. Είναι και ότι χάνεται από τις ζωές των ανθρώπων. Με τις αποζημιώσεις ολοκληρώνονται οι αυτοψίες για να δρομολογηθούν και οι ενισχύσεις στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί.
2: Σε μία ώρα από ό,τι μαθαίνουμε με τα κλιμάκια του Δήμου θα έχουν ολοκληρώσει τις αυτοψίες στην περιοχή, θα έχουν φτάσει στο 95%. Χθες 38 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα, σαν αυτό δηλαδή κάθε δαφιστέα, και 32 κίτρινα. Τώρα, ακόμα δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη αυτοψίες. Εμείς μιλήσαμε με πολλούς ιδιοκτήτες, όπως και του συγκεκριμένου καμένου σπιτιού, που αμέσως μετά την αυτοψία πήγαν να υποβάλουν αιτήσεις ολοκλήρωσης αυτοψίας στο Δημαρχείο Βιλίων, Χρήσα, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και τη διαδικασία αποζημίωσής τους.
1: Ναι, ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη, τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο θα ακούσουμε.
3: Από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε, βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήγαμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθής σας αξίας. Εξαργυρίζοντας αυτές τις επιχειρήσεις, θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
1: Τα είδαμε. Εκεί που κάποτε ήταν σπιτικά γεμάτα ανθρώπους, αγαπημένα αντικείμενα και όμορφες στιγμές, τώρα υπάρχουν μαύρο, συντρίμια και πόνος. Ελάτε να δούμε το οδηπορικό των συναδέλφων στις πυρόπληκτες περιοχές όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Οι κάμερες του Earth News κατέγραψαν τις ιστορίες τους.
4: Η γυναίκα μου από τα 14 της με ένα πινελάκι όταν μπήκε το 1973 το λιόμενο, έβαφε καγκελάκια. Τα σπίτια στην Αθήνα δεν τα αγαπάμε. Αυτό εδώ είναι κομμάτι της οικογένειας. Κάηκε. Είναι καλά όμως τα παιδιά μας. Και να είναι καλά όλος ο κόσμος.
5: Στη θεία του κουφαριού του σπιτιού του λυγίζει.
6: Σημασία έχει να είμαστε καλά οι άνθρωποι. Αυτά τα κάνουμε.
5: Σε αυτό το σπίτι στο Πορτογερμενό ο κύριος Γιάννης δημιούργησε την οικογένειά του.
4: 50 χρόνια προσπαθειών μέσα σε μία νύχτα.
5: Στη θεία του κουφαριού του σπιτιού του λυγίζει.
6: Σημασία έχει να είμαστε καλά οι άνθρωποι. Αυτά τα κάνουμε.
5: Σε αυτό το σπίτι στο Πορτογερμενό ο κύριος Γιάννης δημιούργησε την οικογένειά του.

0: Έχει πάρει τεράστιες εκτάσεις. Δύσκολος ο πόλεμος.
1: Βρισκόμαστε σε ένα από τα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο έχει υποστεί ολική καταστροφή. Οι μηχανικοί βρίσκονται εδώ, κάνουν την αυτοψία τους στο χώρο, προκειμένου να χαρακτηρίσουν το κτίριο κόκκινο, δηλαδή κατεδαφιστέο.
2: Περισσότερα από 100 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς. Εμφανίζουν σημαντικές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα της απόλυτης καταστροφής αποτυπώνεται και από ψηλά, από τις εικόνες του drone του Earth News.
3: Μια ολική καταστροφή. Κόποι ετών, παιδικές αναμνήσεις από 3 χρονών εδώ και ένα τοπίο σεληνιακό.
2: Μέσα στη Μαυρίλα, χωρίς σκεπή, πορτοπαράθυρα και ρογμές στους τοίχους, το σπίτι του κυρίου Γιώργου είναι για κατεδάφιση, μας λέει ο ίδιος.
4: Πόσο?
5: 8.000.
2: Στόχος της πολιτείας είναι να ολοκληρωθούν οι καταγραφές των ζημιών μέσα σε λίγες ημέρες, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της καταβολής αποζημιώσεων.
6: Τις πινθήρες που προκλήθηκαν από την Ένωση Καλωδίων Δικτύου Μεταφοράς Ρεύματος που ήρθαν σε επαφή εξαιτίας του ισχυρού ανέμου αναφέρονται ως πιθανή αιτία για την πρόκληση της φωνικής και καταστροφικής πυρκαγιάς. Βαλέρια Δολαψάκη, σήμερα κλήθηκαν σε απολογία οι δύο συλληφθέντες, ο Δήμαρχος Τηλίδας και ο εργολάβος, όπως και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία.
7: Και ενώπιον της ανακρίτερας απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο συλληφθέντες, ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο εργολάβος, για την υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στην Βιωτία. Στα δικαστήρια προσήλθε αυτοβούλος την Τρίτη και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, οπότε γι' αυτό παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται και μένει να φανεί ποια είναι τα τελικά πορίσματα της έρευνας και σε ποιους θα αποδοθούν περαιτέρω ευθύνες.
6: Είχαμε όμως και 7 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις και ενέργειες που προκάλεσαν πυρκαγιές.
7: 7 συλλήψεις λοιπόν σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα, ενώ επιβλήθηκαν και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων στην Αθήνα, οι οποίοι εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Στα Σπάτα συνελήφθη άνδρας 50 ετών γιατί είχε ανάψει ψυσταριά στην ύπαιθρο σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από δασική έκταση, την ώρα που στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες συνολικού ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Οι αρχές απευθύνουν φυσικά έκκληση στους πολίτες για ακόμη μια φορά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ειδικά όταν ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός όπως αυτές τις μέρες.
6: Σε ευχαριστούμε, Βαλέρια. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα έργα προστασίας για τη Δυτική Αττική. 25 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν θα μας δώσει το χρονοδιάγραμμα των έργων που ξεκινούν, Μαρίνα, άμεσα.
8: Έχουν ήδη ξεκινήσει, είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών. Επίσης θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων. Έχουμε και αναδόχους για να χρηματοδοτήσουν τις μελέτες αποκατάσταση των εδαφών. Και με στόχο τα έργα σε πρώτη φάση αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά, αυτά είναι που είναι πιο επίγοντα αυτή τη στιγμή, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβρη ουσιαστικά, να έχουν ξεκινήσει μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη. Τώρα, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος μας έδωσε και τα επίσημα στοιχεία από των καμένων εκτάσεων της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. 113.000 στρέμματα συνολικά, 95.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική. Έγινε και μία πρώτη αποτίμηση των καμένων εκτάσεων. Όπως είδαμε και στα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν, το Πόρτο Γερμενό είναι αυτό που έχει πληγεί περισσότερο. Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν νησίδες άκαυτων εκτάσεων, οι οποίες τα δέντρα εκεί μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικοί σπορείς. Έγινε ένας απολογισμός πολύ ενδελεχής του Αντινέρω, καθώς ήταν αυτό που είχε δεχτεί και κριτική τις προηγούμενες ημέρες. Να θυμίσουμε πως 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν διατεθεί για έργα Αντινέρω μόνο για τη Βιωτία. Εκεί, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που μας έδειξε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη, αλλά και έργα που είχαν γίνει για την αφαίρεση της καύσιμης ύλης, είχαν ως αποτέλεσμα αφενός να μην φτάσει η φωτιά στο αλεποχώρι να μην φτάσει.

0: στον οικισμό του Αλεποχωρίου και της Ψάθας.
1: Ναι, λειτουργήσαν προστατευτικά.
0: Και ουσιαστικά το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν είναι πανάκια, αλλά θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα εάν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα έργα. Η έμφαση θα συνεχιστεί να δίνεται στην πρόληψη και στην ενίσχυση των τοπικών δασαρχείων. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ρωτήσαμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αν δεδομένου ότι είχαμε συλλήψεις και για την φωτιά της Βιωτίας και για του Ρεθύμνου που σχετίζονταν με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό που μας είπε είναι ότι ειδικά στη Βιωτία εδώ πρόκειται για ένα ιδιωτικό δίκτυο, να θυμίσουμε το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο. Το θεσμικό πλαίσιο κρίνεται ως παροχημένο με βάση και τα αποτελέσματα, οπότε στους σκοπούς και στις προθέσεις του Υπουργείου είναι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αναθεωρηθεί το πλαίσιο για τα ιδιωτικά
1: και να αυστηροποιηθεί
0: και να γίνει πολύ πιο αυστηρό, να κλείσουν τυχόν κενά που υπάρχουν, τα οποία τα είδαμε και κατά τη διάρκεια των ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών.
1: Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Δήλωση του Υπουργού Σταύρος Παπασταύρου.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν καεί. Ενεργοποιούμε χρηματοδότηση 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική.
1: Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι η ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Τυπικός καλοκαίρινος καιρός, Όλγα Παπαβούλη, με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια. Και τα επόμενα 24 ώρα περιμένουμε και το πρώτο καλό κύμα ζέστης του Αυγούστου.
3: Ακριβώς, βιώνουμε ζέστη κατά τόπους ισχυρά μελτέμια και όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα ενισχύονται και οι βοριάδες. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Σήμερα έχουμε κάποιες βόρες, ήδη έχουν ξεκινήσει στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία, μέγιστη, έχει αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμα και τους 39, ειδικά προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Και οι βοριάδες κατά τόπους ισχυροί στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Αύριο αναμένουμε μια μικρή εξασθένιση στην ένταση των βοριάδων, θα φτάνουν έως 6 μποφόρ και κυρίως εκεί το βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα θα δράσει στο ανατολικό Αιγαίο και θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Όμως θα έχει εξασθενήσει και από τα ανατολικά ηπειρωτικά και στα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου. Πάλι θερμοκρασία 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.
1: Αστάθεια την οποία βλέπουμε κάθε
3: Ακριβώς,
1: μέρα.
3: Μια περιορισμένη αστάθεια. Όσο πάμε τώρα προς το Σαββατοκύριακο, στο Σάββατο αρχικά θα ενισχυθούν λίγο τα μελτέμια 6 με 7 μποφόρ, περισσότερο εκεί προς τις Κυκλάδες, Καβοντόρο, Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Η θερμοκρασία θα ανεβάσει λίγο και αυτή έτσι στροφές, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες και οι μπόρες θα επιμείνουν κυρίως στα βόρεια ορεινά. Τώρα η πιο δύσκολη μέρα θα είναι η Κυριακή, αλλά και η Δευτέρα στη συνέχεια, αφού θα ενισχυθούν και τα μελτέμια στο Αιγαίο.
1: Εκ νέου καμπανάκι, για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς πιο πολύ Κυριακή Δευτέρα.
3: Ακριβώς. Και δεν θα ενισχυθούν μόνο στο Αιγαίο, όπως γράφουμε και στο γραφικό, αλλά και στα ηπειρωτικά πλέον. Θα γίνουν βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά και τα ενδότερα του ηπειρωτικού κορμού, δηλαδή και τις υπήνεμες πλευρές, αυτές που βρίσκονται πίσω από το βουνό, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Και βλέπουμε και πιθανώς 40 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά τμήματα και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Όλα αυτά επιβαρύνουν τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και αν δούμε και το χάρτη επικινδυνότητας, θα δούμε επειδή θα έχουμε αυτή τη μικρή εξασθένιση αύριο, όπως είπαμε, για την Παρασκευή. Βλέπουμε ότι είναι λίγο καλύτερη κατάσταση τουλάχιστον
1: αύριο. Δεν υπάρχει πορτοκαλί.
3: Ακριβώς.
1: Κατηγορία 4.
3: Αρκετές περιοχές λοιπόν υψηλού κινδύνου κατηγορία 3, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, γιατί εκεί θα σημειώνονται και οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Σε πολύ μεγάλο μέρος της Στερεάς, Πελοπόννησο, Εύβοια, φυσικά όλο το Αιγαίο σχεδόν και τα βορειοανατολικά τμήματα. Ωστόσο, ευτυχώς έχουμε φύγει από την κατηγορία 4, ακριβώς επειδή περιορίζονται λίγο τα μελτέμια προς το ανατολικό Αιγαίο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Αλλάζουμε θέμα. Σε λειτουργία βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και έχει στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων από τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Αντιμετωπίσαμε χρόνιες παθογένειες δεκαετιών και διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας, είπε ο Πρωθυπουργός Μιλτός Σακελάρη. Ενημερώθηκε για τη λειτουργία της.
4: Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στο να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία εδώ και πολλών ετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην ΑΔΕ προκειμένου να του παρουσιαστεί η νέα πλατφόρμα για τις αιτήσεις των αγροτών για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Στόχος της κυβέρνησης και προτεραιότητα, όπως είπε ο ίδιος ενώπιον των εκλογών του 2027, είναι η ανάταξη του πρωτογενούς τομέα. Η νέα εφαρμογή πλατφόρμα MyAgro, η οποία παρουσιάστηκε, έχει λιγότερη χειροκινητή καταχώρηση, μεγαλύτερη αξιοποίηση επίσημων δεδομένων και έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες, ενώ για πρώτη φορά διευρύνονται και επαγγελματικοί κλάδοι που, για λογαριασμό, που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μεταξύ άλλων ακόμη ένα μήνυμα πως η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού.
1: Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
5: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας, με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
6: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες. Ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
1: Κριτική από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση για την καθυστερημένη εφαρμογή της νέας πλατφόρμας για τους παραγωγούς. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα και καταγγέλει ολιγορία που πληρώνουν οι αιτούντες του πρωτογενούς τομέα. Ο Γιάννης Μήτης μας ενημερώνει.
7: Συγκεκριμένα, Χρύσα, για αναβλητικότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες. Συγκεκριμένα από την άνοιξη του 26 υπήρχαν διαβεβαιώσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, φτάσαμε 1η Αυγούστου, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα να ταλαιπωρηθούν. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει: όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων με προνομιούχους τους μέτερους και μεγάλα θύματα, τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχουμε σκληρή κριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο μήκος κύματος. Χρύσα, μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση και ο Κυριάκος Βελόπουλος με προσωπική επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα βρέθηκε στο φυσικό του χώρο, στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εκεί που καταδυναστεύει με κυβερνητική εντολή τους πολίτες, σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Συνεδρίασε σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον κυβερνητικό σχεδιασμό ενίσχυσης της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Μίλτος Σοκελάρη, παρουσιάστηκε το σχέδιο για επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και νέες θέσεις εργασίας.
4: Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης βρίσκονται στο επίκεντρο των κυβερνητικών δράσεων. Αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα, τις θέσεις όπως επίσης και τις προτεραιότητες προς αυτή την κατεύθυνση από εδώ και στο εξής. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως όλα τα προαναφερθέντα, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας, αποτελούν βασικούς παράγοντες για να διατηρηθεί ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.
1: Μίλτο Σακελάρη, ευχαριστούμε. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Θεοδωρικάκος, να τους ακούσουμε.
8: αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα τα παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλυτικά ο Υπουργός. Έχουν ήδη αρχίσει και φέρνονται περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει τα χρόνια της διακυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Οπότε η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία. Θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μπορούμε καλύτερα όμως. Και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμή ανάπτυξης υψηλότερη από αυτούς που έχουμε. Ακόμα πιο γρήγορη σύγκριση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Με ιδιαίτερη έμφαση, τονίζω, στην περιφερειακή ανάπτυξη.
9: Όλοι γνωρίζετε ότι υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας. Η πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επίπεδου ζωής όλων των Ελλήνων με διατηρήσιμο τρόπο.
1: Έτοιμα για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν Θανοτσίρο, κάτι που έχει ήδη ενεργοποιηθεί για τις αμυντικές δαπάνες. Αυτό το αίτημα για την ενέργεια που αποσκοπεί?
10: Αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί ένας πρόσθετος χώρος, να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις με εθνικούς πόρους, το ύψος των οποίων θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 0,6% του ΑΕΠ στην τριετία 2027-2029, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και ένα ποσό της τάξης των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πόροι, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι θα διοχετευτούν με στόχο να συγκρατηθεί η δαπάνη για την ενέργεια, είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο χρήσα. Αυτό το κονδύλι δεν θα δούμε να χρηματοδοτεί μέτρα, επιδοτήσεις και αντίστοιχες παρεμβάσεις που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συγκρατηθεί το κόστος ενέργειας, αλλά μόνιμες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να συγκρατηθεί επίσης σε μόνιμη βάση το κόστος της ενέργειας. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα ανακοινωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, πιθανότατα θα δούμε σχετικές αναφορές και από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε έργα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την επιδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να εγκατασταθούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ή και συστήματα για την αλλαγή του τρόπου θέρμανσης, να μειωθεί με κάθε τρόπο η κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων.
1: Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, αναφέρθηκε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, και Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Η συμμετοχή του κορυφαίου γαλλικού επενδυτικού ομίλου φιλοδοξεί να δώσει νέα όθηση σε ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
11: Να το ξεκλειδώσει. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε ακόμα στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συγκεκριμένης συμφωνίας αλλά και του συγκεκριμένου έργου. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα και την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή χρήσα της Ανατολικής Μεσογείου. Αποτελεί, είπε χαρακτηριστικά, όπως είχε και επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή λεωφόρο στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους-οφέλους για το κομμάτι Κύπρου-Ισραήλ και θα υποβληθεί η συγκεκριμένη συγκεκριμένη μελέτη στις ρυθμιστικές αρχές των δύο αρχών, των δύο συγγνώμη χωρών, ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα περίοδο μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σχετικά δε με τη συμμετοχή στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiem, ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή ενός σημαντικού επενδυτικού ομίλου από τη Γαλλία ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει αλλά και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει και οικονομική προοπτική για το συγκεκριμένο έργο. Σαφώς, είπε, οι τεχνικές βέβαια και γεωπολιτικές δυσκολίες δεν θα εξαφανιστούν μέσα σε μία ημέρα και με την υπογραφή μία συμφωνία. Ωστόσο, η συμμετοχή σαφώς του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά και τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
1: Ευχαριστούμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε σχετικά ο Υπουργός εδώ στον σταθμό μας.
12: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiem και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
1: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας με τις ερωτήσεις στη βαλίτσα. Άννα Βλαχοπαναγιώτη δεν απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Τήρησε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Μόλις 5 λεπτά έμεινε μέσα στο γραφείο της ανακρίτριας Χρύσα, ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, χωρίς να θέλει να δώσει επί της ουσίας εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Βεβαίως, μετά την διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και βλέπουμε μία αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά, μετά την σύλληψή του δηλαδή στην αστυνομία, ο 26χρονος φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι είχε βρει νεκρή την άτυχη Βρετανίδα στο μπάνιο, στο διαμέρισμα των εξαρχείων και ότι φοβήθηκε μήπως μπλέξει και αποφάσισε να βάλει τη σωρό της στην βαλίτσα και να την αφήσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μία αλλαγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τα στοιχεία της δικογραφίας χαρακτηρίζονται ως ελλειπή. Επομένως, θα περιμένουν να εμπλωτιστεί η δικογραφία με νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την αστυνομική έρευνα και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να θελήσει να δώσει συμπληρωματική απολογία ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος Αφγανός. Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον κυρίως του ξένου τύπου για την υπόθεση αυτή. Είδαμε πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα κορυφαία βρετανικά μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, το Sky News, το Reuters και το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων το οποίο εδρεύει στην Σκωτία και το Εδιμβούργο, γενέτειρα της άτυχης Λίζα Ρος, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ από εχθές προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά και να καλύψουν δημοσιογραφικά την διαδικασία απολογίας του 26χρονου Αφγανού για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
1: Άννα, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμβρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στη Σταθίου το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, Γιώργο, για την εκτέλεση του εντάλματος και την άσκηση της δίωξης.
14: Χρύσα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη από το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμβρισμό της Τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το αργά το βράδυ, ενώ στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της ΓΑΤΑ μέχρι και αύριο Παρασκευή, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της, το οποίο έχει εκδοθεί, ενώ στη συνέχεια θα παραπευθεί στην ανακρίτρια, η οποία έχει αναλάβει την σχετική υπόθεση. Υπενθυμίστε ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τον εμβρισμό της Μαρφίν βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναφλίου αντίστοιχα.
1: Ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, κοντά σε συμφωνία φέρονται να βρίσκονται Ιράν και Ομάν για το νέο καθεστώς που θα ισχύσει στο στενό του Ορμούς για τη διέλευση των εμπορικών πλοίων. Μαρία Σκιόζου, είσαι μαζί μας με τις πληροφορίες για τους όρους της συμφωνίας.
15: Ναι, Χρύσα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν μέχρι την Παρασκευή να έχουμε την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία φαίνεται ότι προβλέπει το εξής. Τα πλοία που θα μπαίνουν στον Περσικό κόλπο θα περνούν από ένα κανάλι κοντά στο Ιράν και θα ελέγχονται από το Ιράν, ενώ τα εμπορικά πλοία που θα βγαίνουν από τον Περσικό κόλπο με κατεύθυνση προς την Αραβική θάλασσα θα περνούν από ένα κανάλι κοντά από το Ομάν. Την ώρα πάντως που είναι σε εξέλιξη αυτές οι συνομιλίες, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και επικίνδυνη. Υπάρχουν αναφορές ότι ένα δεξαμενόπλιο το οποίο διέσχιζε το στενό του Ορμούς δέχτηκε επίθεση. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη σαφές από πού προήλθαν χρήσα αυτά τα πυρά.
1: Και δεν ξέρουμε επίσης, Μαρία, όσο συνεχίζονται και οι φεροπραξίες, εάν η συμφωνία αυτή σημαίνει και την πλήρη επαναλειτουργία του στενού.
15: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά σημεία, πολλές ασάφειες που μένει να δούμε αν θα ξεκαθαρίσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπως λένε οι πληροφορίες. Πάντως, το Ιράν λέει ότι οι συνομιλίες γίνονται σε διμερές επίπεδο. Δεν συζητάμε την Ουάσιγκτον, λέει, αλλά μόνο με το Ομάν. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα ο Τραμπ σε δηλώσεις του από το Las Vegas, όπου μίλησε σε μια εκδήλωση, ανέφερε ότι συνεχίζονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις και ότι θα ήθελε να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν του αρέσει να σκοτώνει ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο.
16: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're going to... We were set for the biggest attack of any attack and we've hit them very hard for the last few months.
1: Μαρία, ο Τραμπ έκανε και μια ανάρτηση διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι περιορίζονται τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πυρομαχικά.
15: Ουσιαστικά, Χρύσα, πρόκειται για μια απάντηση του Αμερικανού Προέδρου σε δημοσίευμα της Washington Post της περασμένης εβδομάδας που έλεγε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι έξαλλος και ότι ζήτησε εξηγήσεις από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ γιατί δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα για τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πυρομαχικά. Ήταν μάλιστα αυτή η έλλειψη σύμφωνα με το δημοσίευμα σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς αλλά και σε συστήματα αεράμινας που ανάγκασαν τον Τραμπ να μην προχωρήσει τελικά σε μια νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν. Να πω επίσης, Χρύσα, κλείνοντας, ότι σήμερα ολοκληρώνονται οι συνομιλίες που διεξάγονται στη Ρώμη μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι σε ό,τι αφορά αυτό το μέτωπο. Πάντως, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στον Νότιο Λίβανο. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για 8 τραυματίες από νέα Ισραηλινή αεροπορική επίθεση, ενώ χθες είχαν χάσει τη ζωή τους 2 Ισραηλινοί στρατιώτες.
1: Μαρία, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου, θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις. Η υβριδική επίθεση βλέπουν οι γερμανικές αρχές πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων. Λίγες ώρες αργότερα, φορτηγό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωσή του από το ίδιο αεροδρόμιο.
17: Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην Γερμανία όταν φορτηγό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, το ντρόουν ήταν άγνωστης προέλευσης.
18: Plane landed at Hannover Airport, not far from Leipzig, and there was some damage assessed or some damage found on the plane.
17: Νωρίτερα και πάλι στο αεροδρόμιο είχε εντοπιστεί ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητή.
18: It was in the vicinity of a Ukrainian Antonov airline.
17: Η ειδική ομάδα εξουδετέρωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος διαπιστώθηκε ελαττωματικός, γι' αυτό και δεν εξεράγει. Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του. Τις έρευνες έχει αναλάβει η μονάδα πρόληψης τρομοκρατίας, ενώ και το ΝΑΤΟ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. Το αεροδρόμιο είναι ένας κρίσιμος κομβός για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από το γερμανικό στρατό και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής.
19: Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben, einem hybriden Bedrohungsbereich abspielt, ist etwas, mit dem wir uns seit langer Zeit auch beschäftigen.
17: Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία ισχυριστήκε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αυτό το περιστατικό.
20: Die Behörden in Deutschland jetzt die Tatsachen feststellen, aber wer könnte es noch sein?
17: Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν την πιθανότητα τα περιστατικά να συνδέονται με τα παγιδευμένα δέματα του διεντοπιστή σε αποθήκη της DHL στην Λειψία.
1: Πίσω εδώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο η απολογία του 55χρονου που κατηγορείται ότι κράτησε τη σωρό του πατέρα του επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη στον ξενώνα που διατηρούσε στον Μιστρά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία Μαρία Τομαρά, ο θάνατος του ηλικιωμένου φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
21: Ναι, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατρού δικαστή, φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Τώρα, με ενδιαφέρον αύριο, περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Στη δίκη του ο 55χρονος δικάζεται από το μονομελές πλημελιωδικείο δικείο της Σπάρτης και φαίνεται ότι θα υποστηρίξει πως δεν ήταν οικονομικοί οι λόγοι που τον οδήγησαν να κρατήσει τον πατέρα του στον καταψύκτη, αλλά ότι είχε ισχυρό δέσιμο μαζί του και δεν ήθελε να τον αποχωριστεί μετά το θάνατό του.
1: Δίνει μια νέα διάσταση
21: είναι
1: στην υπόθεση.
21: Σε κάθε περίπτωση. Ναι, μια νέα διάσταση και έχει βεβαίως ενδιαφέρον και η κατάθεση της αδελφής του 55χρονου, η οποία ουσιαστικά και κίνησε όλη τη διαδικασία όταν μετά από πολύμηνο διάστημα δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με τον πατέρα της, διαβεβαιώνοντάς την ο αδελφός της ότι ο πατέρας τους είναι καλά.
1: Ευχαριστούμε τη Μαρία Τομαρά. Κοσμήματα, λίρες και χρήματα απέσπασαν επιτίδη εξαπατώντας μέσω τηλεφώνου ηλικιωμένους σε Κατερίνη και Φλόρινα. Προσποιούνταν τον γιατρό ή τον αστυνομικό, Δέσποινα Κρητικού. Ένας άνδρας έχει συλληφθεί. Αναζητούνται και οι συνεργοί του.
22: Ακριβώς 6 γυναίκες από 72 μέχρι 89 ετών, 4 μέσα στην πόλη της Κατερίνης, μία έξω σε ένα χωριό της Πιερίας και μία σε ένα χωριό κοντά στη Φλόρινα, σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από τη Φλόρινα, έπεσαν θύματα απάτης από μία εγκληματική ομάδα, η οποία καλούσε στα σπίτια τους, έλεγε ότι ο συγγενής τους έχει ιατρικό πρόβλημα, χρειάζεται επέμβαση μετά από τροχαίο ή άλλη ιατρική πράξη δαπανηρή, όταν δεν γίνονταν πιστευτοί. Αυτοί ξανακαλούσαν στα ίδια τηλέφωνα και έλεγαν ότι γνωρίζουν ότι οι ίδιοι προσπαθούν να τους εξαπατήσουν και τα θύματα δηλαδή είναι υποψήφια από απατεώνες και για να τους γλιτώσουν από τους απατεώνες να τους παραδώσουν τη μαλφή λίρες και χρήματα. Κατάφεραν να αποσπάσουν 120.000 ευρώ από αυτές τις 6 γυναίκες. Ο 60χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο εισπράκτορας και στις 6 περιπτώσεις, πρόκειται να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί στον ανακριτή Κατερίνης με την κακουργηματική δίωξη για απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Άλλα 4 άτομα αυτής της εγκληματικής ομάδας αναζητούνται, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε, Δέσποινα. 3 φωτιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα ανά τη χώρα σε Αχρίνιο, Καλαμάτα και Κολυμπάδα Σκύρου. Ο Ζωής Κακαβάστα μας ενημερώσει.
23: Μεγάλη χώρα Αγρινίου στην Ετωλοκρανία, Αριοχώρη Μεσσηνίας στην Καλαμάτα και Κολυμπάδα Σκύρου. Οι δύο πρώτες πυρκαγιές έχουν ήδη οριοθετηθεί, ήταν άμεση κινητοποίηση. Αυτή που μένεται, Χρύσα, είναι στην Κολυμπάδα Σκύρου. Είναι 4 τα οχήματα, 8 οι πυροσβέστες, 4 τα αεροσκάφη που επιχειρούν. Έχει αέρα στην περιοχή, είναι προς το νοτιοδυτικό άκρο του νησιού, πάνω από την παραλία. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποιο 112 και δίνεται μάχη να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη πυρκαγιά στο
1: Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα. Μας δώσεις μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Εξιχνιάστηκε ο θάνατος ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο πίσω κάθισμα ενός οχήματος στα Λιώσια την 1η Αυγούστου ζωή. 3 άτομα στο σύνολο είχαν πάει να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή.
23: Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι στις 31 Ιουλίου το βράδυ δύο άτομα, όπως προείπες, 68 και 72 ετών, ήταν μαζί με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Όπως αναφέρεται πάντα στην ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια αφαίρεσης καλωδίων από μετασχηματιστή, ο ηλικιωμένος 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από έξω στο έδαφος. Στη συνέχεια οι άλλοι δύο τον επιβίβασαν σε όχημα, τον μετέφεραν σε περιοχή στην περιοχή των Άντων Λυσιών, όπου και τον εγκατέλειψαν. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.
1: Ζώη, ευχαριστούμε. Σε ειδήσεις από το διάστημα, στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου προσέκρουσε χθες κομμάτι πυράβλου της SpaceX στην επιφάνεια της Σελήνης. Περιφερόταν, Μαρία, στο διάστημα εδώ και ένα χρόνο, άσκοπα.
15: Άσκοπα ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τις πρώτες δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την NASA και από την Υπηρεσία Διαστήματος της Νότιας Κορέας. Βλέπουμε εδώ το σημείο όπου έπεσε, προσέκρουσε τμήμα του πυράβλου της SpaceX στην επιφάνεια της Σελήνης. Ζύγιζε 4.000 τόνους, είχε μέγεθος χρήσα ενός λεωφορείου. Εωρείτο στο διάστημα εδώ και 1,5 χρόνο ως διαστημικό σκουπίδι, παρασύρθηκε και έτσι προσέκρουσε στην επιφάνεια της Σελήνης. Προσέκρουσε μάλιστα με ταχύτητα 8.700 χιλιόμετρων την ώρα και δημιουργήθηκε στην επιφάνεια της Σελήνης ακόμη ένας κρατήρας, όπως λένε οι επιστήμονες.
1: Μαρία, να δούμε και εντυπωσιακές εικόνες πιο υψηλής ανάλυσης από ποτέ από την επιφάνεια του ήλιου.
15: Είναι αυτές οι εικόνες, Χρύσα, που μας έρχονται από το πιο ισχυρό ηλιακό τηλεσκόπιο του κόσμου, το οποίο βρίσκεται στη Χαβάη. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι στροβιλιζόμενα μοτίβα, θα λέγαμε, τα οποία μοιάζουν με φλεγόμενες δίνες, στην πιο υψηλή ανάλυση που έχουμε δει ποτέ.
1: Εντυπωσιακά. Φωτίζονται και αποκαλύπτονται στις φωτογραφίες φαινόμενα στο άστρο, για τα οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα.
15: Ακριβώς. Βέβαια, για τον άνθρωπο, Χρύσα, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι δίνες είναι τεράστιες, καθώς μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 170 χιλιόμετρα. Βέβαια, για τα μεγέθη του ήλιου θεωρούνται μικροσκοπικές και οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι εικόνες μπορούν να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς συσσωρεύεται η ενέργεια στον ήλιο και πώς πυροδοτούνται οι ηλιακές εκρήξεις.
1: Μαρία Σιώζου, ευχαριστούμε. Νέα στοιχεία στην υπόθεση εξαφάνισης της 75χρονης γυναίκας που έπασχε από άνοια και εντοπίστηκε νεκρή μια μισή εβδομάδα αφού του έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων. Όπως έγινε γνωστό, Ευτυχία Πενταράκη, αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τη γυναίκα το βράδυ που εξαφανίστηκε και τη μετέφεραν στο τμήμα. Τι συνέβη μετά?
0: Έφυγε, έμεινε όλη νύχτα εκεί στο χώρο του τμήματος, χωρίς να μπορέσουν οι αστυνομικοί να διασταυρώσουν, να βρουν τα στοιχεία της, να δούνε περί ποιου ανθρώπου πρόκειται. 6.30 το πρωί η ίδια έφυγε από το αστυνομικό τμήμα, χωρίς να γίνει αντιληπτή. 10.30 πέρασε την πόρτα του αστυνομικού μεγάρου, δηλαδή 4 ώρες μετά πήγε η κόρη της εκεί να δηλώσει την εξαφάνισή της. Ρώτησε πως σας φέραν κάποια γιαγιά με λευκά μαλλιά. Λένε εδώ ήταν, έφυγε 6.30 ώρα το πρωί. Ξεκίνησαν εντατικές έρευνες από τότε με ντρόουν σε πολλές περιοχές. Δυστυχώς την Δευτέρα που μας πέρασε, 3 του μηνός, τη νύχτα, ένας περαστικός εντόπισε τη σωρό της σε ένα χωράφι. Ο ιατροδικαστής αρχικός προφορικά απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποιες εγκληματικής ενέργειας. Είπε πως πρόκειται μάλλον για φυσικά αίτια, φυσιολογικά αίτια. Οπότε θα περιμένουν και επίσημα την εκοψία νεκροδομή. Ή όπως μιλήσαμε την κόρη της, μας είπε δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει. Αύριο θα την αποχαιρετήσουν. Με αυτό το γιατί για τόσο μικρό χρονικό διάστημα έφυγε η μητέρα τους από εκεί και μετά είχε αρχίσει ήδη αντίστροφη μέτρηση. Έπασχε από άνοια η μητέρα της και ήταν δύσκολο μετά να εντοπιστεί η ίδια, να βρει το δρόμο να γυρίσει στο σπίτι όπου διέμενε.
1: Είχαμε συνδεθεί με τα Χανιά, Ευτυχία Πενταράκη, ευχαριστούμε. Το τελευταίο αντίο είπαν το μεσημέρι στο Λάκι Χαλκιά συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Αποχαιρετάμε έναν μεγάλο σπουδαίο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή, τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες, τις αγωνίες και τους πόθους του λαού μας, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
2: Αποχαιρετάμε σήμερα ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή, τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες, τις αγωνίες και τους πόθους του λαού μας. Καλό ταξίδι στο Λάκι Χαλκιά.
1: Περιοδία στις καμένες περιοχές της Βιωτίας πραγματοποιεί από το πρωί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνομίλησε με κατοίκους και πυρόπληκτους.
3: Με πόνο ψυχής ακούω τις εμπειρίες των ανθρώπων εδώ στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας που για πολλωστή φορά έπιασε φωτιά Και φαίνεται ότι αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Τα σπίτια δεν είναι ότι γίνονται όπως νομίζει ο κ. Μητσοτάκης με λεφτά. Τα σπίτια γίνονται με κόπο, γίνονται με συνέστημα, γίνονται με υδρότα, γίνονται με εμπειρίες.
1: Στη Ρωσία, ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο με τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες. Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN εμφανίζονται γυναίκες οι οποίες φέρονται να συνάπτουν εικονικούς γάμους εξπρές με νεοσύλλεκτους στρατιώτες λίγο πριν από την αποστολή τους στον πόλεμο, με στόχο να εισπράξουν κρατικές αποζημιώσεις δεκάδων χιλιάδων δολαρίων εάν σκοτωθούν στο πεδίο της μάχης.
4: Όταν η Μαρία ενημερώθηκε από το ρωσικό στρατό ότι ο πατέρας της σκοτώθηκε στο μέτωπο της Ουκρανίας, εκείνη υπέστη διπλό σοκ. Αφενός επειδή δεν ήξερε ότι είχε καταταγεί, αφετέρου επειδή δεν γνώριζε ότι είχε παντρευτεί μόλις δύο ημέρες πριν τον στείλουν στο μέτωπο.
5: It felt unreal. When I was being issued the death certificate, they asked if he was married. I said no, but they told me he was. I never even managed to contact the woman. I simply didn't know what to say to her because I suspected it was a scam.
4: Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία τόσο στις αρχές όσο και στην ίδια την κοινωνία. Αφορά επιτίδιες στις αποκαλούμενες μαύρες χείρες, οι οποίες φέρονται να κάνουν εικονικούς γάμους με στρατιώτες λίγο πριν σταλούν στο πολεμικό μέτωπο, με απότερο σκοπό να εισπράξουν τις μεγάλες κρατικές αποζημιώσεις στην περίπτωση θανάτου τους. Στη Ρωσία, όταν ένας στρατιώτης σκοτώνεται στη μάχη, οι εγκύτεροι συγγενείς του λαμβάνουν εφάπαξ ποσά από το στρατό που ξεκινούν στα 64.000 δολάρια.
6: It's hard to imagine. There are people out there marrying vulnerable men and encouraging them to join the military just so they might financially benefit if they're killed on the front lines.
4: Ο γάμος με στρατιώτη στη Ρωσία έχει παρουσιαστεί ακόμη και ως τρόπος απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Σε μια ακόμα από τις δεκάδες περιπτώσεις που έχει συγκλονίσει τη ρωσική κοινή γνώμη, ήταν εκείνη νοσηλεύτρια, η οποία εκδιώχθηκε από το νοσοκομείο και παντρευτεί διαδοχικά 5 βαριά τραυματισμένους στρατιώτες, λίγο πριν αυτοί υποκύψουν στα τραύματά τους.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, Παναθηναϊκός και CSKA 1948 αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η πρόκριση πλέον για τα play-off της διοργάνωσης θα κριθεί στη Σόφια την 3η 11 του μήνα, με τους πράσινους να υπολογίζουν και στην προσθήκη του Λιβάη Γκαρσία.
24: Το Ολυμπιακό Στάδιο τίμησαν τη μνήμη των αντικοχαμένων πυροσβεστών και του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές της Δυτικής Αττικής. Και ο Παναθηναϊκός απειλήσε πρώτος με τον Τζιριβέγια στο τρίτο λεπτό. Οι Βούλγαροι απάντησαν με σούτ του Μάκερ δίπλα στο κάθετο δοκάρι. Οι Πράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό με υποδειγματική σέντρα του Αντίνο και καρφωτή κεφαλιά του Γιάγκουσιτς. Στο πολύ ισχυρό σούτ του Ντεφράι στο 27 αποσόβησε τον γκολ ο Μαρίνοφ παραχωρώντας κόρνερ. Και ήρθαν τα απανατά λάθη του Τριφυλιού και η σέντρα του Μασιέλ στο Ρούσεφ που ισοφάρισε 1-1 στο 31ο λεπτό.
25: When we lose the ball, we are too open. We are too open in the second ball play way too many times where we are not compact enough to today.
26: And now we have everything to play there. We are confident that we will win there and go through.
24: Οι Βούλγαροι πήραν και άλλες πρωτοβουλίες με το Μασιέλ να στοχεί από μακριά στο 39. Στο 46ο λεπτό ο Ραστόντερ εκτέλεσε αδύναμα για να μπλοκάρει ο Μαρίνοφ. Πιο δυνατό ήταν το σούτ του Γιάγκουσιτς στο 52, αλλά και πάλι ο Μαρίνοφ απέκρουσε. Ο Πένια σταμάτησε το Ρούσεφ στο 58 στην κοντρεπίθεση της CSKA 1948. Ο Διαλό στην κλειστή γωνία είδε τον Μπένια να διώχνει σε κόρνερ το σούτ του στο 81 και ο Γκάσεβιτς είδε την μπάλα να εξωστρακίζεται στο οριζόντιο δοκάρι ένα λεπτό αργότερα. Ενώ η κεφαλιά του Τσέριν στις καθυστερήσεις δεν βρήκε στόχο. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει για την πρόκριση στη Σόφια την 3η 11 του μήνα και θα υπολογίζει και στον Λιβάη Γκαρσία που χθες ήταν μόνο θεατής.
7: Σειρά παίρνει απόψε το βράδυ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 9 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος ανακοινώθηκε από το δικέφαλο του Βορρά, ενώ παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια είναι ο Μιλάν Βιτάλης.
27: Τα δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ήρθαν από νωρίς με τις αναμετρήσεις κόντρα στην Άντερλεχτ που υποδέχεται στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης. Και με την πίεση ενός αποτελέσματος ασφαλείας, ώστε μετά το δεύτερο παιχνίδι να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League.
28: They are a really good team with a lot of talent.
2: And it's really balance between, really good balance between young talented player and experienced player, between the talent in offensive way and strong in the defensive line. So I think that it's going to be a tough match for sure.
27: Ο Ζίφκοβιτς θα είναι παρόν και έτοιμο πόλεμος, ξεπερνώντας τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Και ο δικέφαλος μπορεί να ποντάρει στην έδρα του και στο άστρο του Κωνσταντέλια.
8: We have our strengths and we will try to put the game plan to the best of our abilities. And like I said, tomorrow is an important first step with our fans to push us and take the first step.
27: Ο Δημήτρης Γιαννούλης θα είναι παρόν στην Τούμπα ερχόμενος από τη Γερμανία, αλλά δεν θα μπορεί να αγωνιστεί. Ωστόσο, αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
7: Σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού επέστρεψαν λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στην Αθήνα η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή. Τις δύο πρωταθλήτριες υποδέχθηκαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι της ελληνικής κολύμβησης μετά τον ιστορικό τους θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι με τα δύο χρυσά μετάλλια.
9: Με δύο χρυσά μετάλλια στις αποσκευές τους και πολλά χαμόγελα επέστρεψαν λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στην Αθήνα οι αδελφές Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τις περίμεναν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι της ελληνικής κολύμβησης για να τις υποδεχθούν μετά τον ιστορικό τους θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες ανέβηκαν δύο φορές στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο τόσο στο τεχνικό όσο και στο ελεύθερο ντουέτο. Μια επιτυχία που επιβεβαιώνει ότι συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης.
10: Είμαστε πάρα πολύ περήφανες. Έχουμε ξανακατακτήσει χρυσά μετάλλια. Στο σύνολο είναι 5 χρυσά πανευρωπαϊκά. Τα 3 ήταν για την Αυστρία, αλλά τώρα τα 2 αυτά για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για μας.
11: Και μοναδικά, είναι ξεχωριστό συνέστημα. Πραγματικά θα τα θυμόμαστε για πάντα και έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για μας.
9: Με εξαιρετική εκτέλεση, υψηλό βαθμό δυσκολίας και εντυπωσιακή καλλιτεχνική παρουσία, οι αδελφές Αλεξανδρία άφησαν πίσω τους παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος και χάρισαν στην Ελλάδα δύο ακόμη χρυσές σελίδες στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
12: It was amazing. I was very emotional. I'm very happy for the athletes. I think they well deserve this result.
9: Δύο χρυσά μετάλλια από δύο δίδυμες αδελφές, μία ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις πισίνες του κόσμου και της Ευρώπης.
13: Την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρεση και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και πιθανές τοπικές μπόρεση και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά η Σταυρούλα Χριστοφιλέα για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
1: Stay tuned for more updates.
0: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
2: De la radio télévision publique grecque.
3: La parada non from Akta.
4: Gracias por escuchar.
1: Thank you for listening.
5: Το παλιό καρνάγιο που ήμουνα, το έχουν κάνει τώρα δωμάτιο.
6: Το χτίσανε όλο. Βίλες, δωμάτια, τα πάντα.
7: Το καλοκαίρι δεν βρισκόμαστε, χανόμαστε, δηλαδή είμαστε ξένοι μαζί με τους ξένους.
8: Εδώ μου έχουν κάνει πρόταση να μου το αγοράσουν το χτήμα. Και με 1,5 εκατομμύριο πρόταση δεν το δίνουν.
9: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
10: Ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού?
0: Είναι θέμα επιστήμης. Αρχικά βάζουμε λίγο περπάτημα σε πόλεις που δεν ξέρουν. Μετά προσθέτουμε νέες τοπικές γεύσεις.
11: Και αυτό είναι μια αργή γαστρονομική εμπειρία.
12: Να το δοκιμάσετε κι εσύ. Να κρατήσω την κάμερα να το πεις κι εσύ.
0: Και ολοκληρώνουμε με αρκετές δόσεις από ωραίες ιστορίες.
12: Δεν το κόβω.
0: Αυτό το ραντεβού θα είναι μαζί μας στην Ευρώπη.
12: Είμαστε βιωτικό.
0: Ραντεβού στην Ευρώπη. Με την επιστήμη πεινάζει. Κάθε Δευτέρα στις 11 το πρωί. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: 3, 2.
12: Μπορεί σε κόκκινο χαλί μην ανέβηκα, αλλά τουλάχιστον πίνω νερό το παιδάκι.
14: Σκιές, ξεχασμένα πρόσωπα.
9: Η μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο ΕΡΤ Κόσμος. Με την ιδιαίτερη ματιά του Κώστα Κουτσομίτη.
15: Σας περίμενε.
9: Ένας περιπλανόμενος θείασος.
16: Αυτή είναι θέλει ο αρχιστράτηγος.
9: Μια συναρπαστική σειρά μυστηρίου, νοσταλγίας, έρωτα και εκδίκησης. Από την αριστοτεχνική πένα του Γιάννη Ξανθούλη.
17: Νύχτα ψυχή μου ανέβα.
9: Η μοναδική Μαρινέλα σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας.
18: Και όπου να έχουμε παράσταση,
9: Πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνια Νικολακοπούλου.
19: Απόψε το απόγευμα είδα ένα φάντασμα.
20: Είναι να μάθω τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του.
9: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
21: Θα σε περιμένω στην ΟΑΣ.
0: Αυγουστιάτικες νύχτες.
22: Μα είναι καλοκαίρι.
23: Κάνει ζέστη την ημέρα.
22: Κοίτα τη θάλασσα.
0: Στη μεγάλη οθόνη του ΕΡΤ Κόσμος.
24: Διονύση!
0: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
22: Δεν κοιτάνε τα χάρια τους, θέλουνε και έρωτες.
25: Πλάκα με κάνεις.
0: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. G3 Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν

γιατί μου φίλοι θα πέρασε λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Γκυτάρα και μπήκαμε στα χρόνια.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο Πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Φωνή των Ελλήνων, 94,1 και 107 FM στέρεο.

0: κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Γιάννης Πετρόπουλος.
0: Φεύγησε. Στη ζωή μου έμαθα να χάνω. Μ' αν χάσω εσένα πώς θα ζήσω. Σκέψου πριν την αγάπη μας γκρεμίσεις. Σκέψου μονάχη πώς

και νιώθω μέσα μου έναν πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέμισε με φόβο.

0: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς από Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κομική κομμωδία στο ράφι από την κομικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Μάνα μου και Παναγιά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο GFC Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Μέρη Χρονοπούλου. Καμαρούλα.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

Η κυρά πολύ ξένη μαντά κάποιον να'ρθεί περιμένει. Μα δεν θα'ρθει κανείς κι ήταν τόσο αλλιώς.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach.
2: Γιάννης Πάριος, πιστός.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός, στη λεωφόρο της ζωής που βγάζει πάντοτε θαρρύς,

πάντοτε πιστός, ένας αγιάθρευτα πιστός που κάνει λάθη συνεχώς. Με σένα πιστός, σε μια

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Χρήστος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Να μου σχολεί για ρεμ, για ρεμ.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βίση. Έμπνευση.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Χριστίνα Μαρακόζη, σ' ακολουθώ.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Τανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: Κοντονιέρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έτοιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bouillon Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στην...
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Κόντος Ρούφιν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy Saki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας, με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου. Σε...
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockbridge.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: στις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής που πέρασε η πύρινη λέλαπα, αποκαλύπτεται πλέον το μέγεθος της καταστροφής. 113.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, τα 95.000 από αυτά μέσα στην περιφέρεια Αττικής. Στο Πορτογερμενό, δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς και κρίνονται μη κατοικήσιμα. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκληρώνουν τη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, και της αυτοψίας και από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους.
1: Είχαμε έρθει τις πρώτες μέρες, μήπως βρίσκαμε κάτι, το οτιδήποτε. Ένα αναμνηστικό να μείνει ότι υπήρχε σπίτι εδώ και δεν έχει μείνει κανένα σημάδι ότι εδώ κατοικούσαμε.
2: Στη φωτογραφία που μας έδωσε η Φέδρα βλέπουμε πώς ήταν το σπίτι που με τα χέρια του έκτισε ο παππούς της. Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Εκεί ήταν ο καναπές, εδώ ήταν η τηλεόραση, έχουν μείνει και τα κοχύλια που μαζεύαμε μικρά από την παραλία και οι πετρούλες ζωγραφίζαμε πέτρες.
2: Δίπλα από το σπίτι της Φέδρας ήταν αυτό της οικογένειας του Γιώργου Μαρκόπουλου. Από την τηλεόραση παρακολουθούσε την εξάπλωση του πύρινου μετόπου στο Πορτογερμενό και στα πλάνα είδε τα καμένα σπίτια στη γειτονιά του, ανάμεσά τους και το δικό του.
3: Τα θρυνήσαμε, εντάξει, και όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε, αλλά πιστέψτε με το που το αντικρίσαμε εδώ πέρα, το πώς είναι όντως το σπίτι από κοντά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο όντως να μπορέσει να σε προετοιμάσει ψυχολογικά.
4: Δεξιά ήταν ένα δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι. Εδώ πέρα, εντάξει, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς ότι ήταν η κουζίνα μας. Το μόνο που έχουν μείνει είναι λιωμένα μέταλλα και τα πλακάκια, από τα οποία κρατήσαμε κιόλας ελάχιστα σαν ενθύμιο από το σπίτι. Να έχουμε κι εμείς κάτι για να θυμόμαστε ότι κάποτε είχαμε εδώ πέρα ένα σπίτι.
5: Στο σπίτι του Γιώργου μπήκε κόκκινο τριγωνάκι πριν από λίγο, που σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Κρίθηκε κατ' εδαφιστέο. Ένα σπίτι του 1970. Και όπως μας αναφέρουν και άνθρωποι που ζούσαν σε αυτό το σπίτι, οι κόποι μια ζωή και αναμνήσεις χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Περισσότερα από 100 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς ή εμφανίζουν σημαντικές ζημιές στο Πορτογερμενό.
6: Έκλαψα. Έπεσα εδώ στο κάγκελο, και έκλαψα ενθυμούμενος τον πατέρα μου το συγχωρεμένο. Αναμνήσεις, παιδικές εμπειρίες. Είχα σκοπό, και είναι τραγική ηρωνία αυτό, να έρθω και σε λίγες μέρες για παραθερισμό, μιας και το καθάρισα τον Ιούνιο και τώρα δεν έχω σπίτι να έρθω να μείνω.
2: Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους για τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.
7: Από Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα προσωπικό οικογενειακής κατάστασης να πάνε και να κάνουν την αίτησή τους και έτσι να πάρουν τα πρώτα χρήματα, τα οποία είναι το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή όπου απαιτείται ανακατασκευής των κτηρίων.
0: Στη σύνδεσή μας από το Πορτογερμενό βρίσκεται η Κατερίνα Παπαγιάννη. Στον οικισμό Κατερίνα άνοιξε η βαθύτερη πλάτη και πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες. Έχει συλλέξει τα στοιχεία.
5: Αδαμαντία, το Πορτογερμενό εξακολουθάν μετρά τις πληγές του που αποκαλύπτονται συνεχώς καθώς καθαλαγιάζουν οι στάχτες. Τώρα σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες. Πληροφορούμαστε για 192 αυτοψίες. Πέρασαν πόρτα-πόρτα τα κλιμάκια, χαρακτηρίζοντας τα κτίρια ως ασφαλή ή ως κίτρινο, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα, ή και ως κόκκινο, σαν αυτό εδώ. Σχηματίζονται αυτό το κόκκινο τριγωνάκι που σημαίνει επικίνδυνα και άρα προς κατεδάφιση που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κράτος. Τώρα, χθες είχαμε 82 αυτοψίες. 38 εξ αυτών κρίθηκαν κόκκινα, 32 κίτρινα. Σήμερα πληροφορούμαστε για 192, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία μετά τις 7.30, 84 κόκκινα και 65 κίτρινα. Τώρα το βλέμμα είναι στραμμένο προς την επόμενη μέρα, Δαμαντία, όπου ο Δήμος οφείλει να καλέσει όλους τους πληγέντες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εμείς ακολουθήσαμε τα κλιμάκια του Δήμου και είδαμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα η δικασία. Δηλαδή, μετά τις αυτοψίες πήγαν στο Δημαρχείο, μετέβησαν στο Δημαρχείο Βιλίων οι πληγέντες και υπέβαλαν το Ε9 τους, το δελτίο αυτοψίας αλλά και τα έγγραφα ιδιοκτησίας. Θα σχηματιστεί φάκελος στους πολίτες και θα αποσταλεί στο Υπουργείο. Και αμέσως μετά θα γίνει η καταβολή. Τι προβλέπετε? Έως 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων αναγκών, έως 6.000 ευρώ για την κατάσταση ή επισκευή οικοσκευών για πρώτη κατοικία, ενώ για δεύτερη έως 3.000 ευρώ αναλόγως την αξία της οικοσυσκευής και 300 έως 500 ευρώ αδαμαντία για το επίδομα προσωρινής στέγασης.
0: Και η διαδικασία συνεχίζεται. Κατερίνα Παπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων στη θέση Μαύρο Σπιθάρι κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο.
8: Επιτακτικές απαντήσεις αναζητούνται για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα και σφοδρότητα στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ και τα σφοδρότητα στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα

0: μεταφοράς ρεύματος. Μαζί του και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολογία και των δύο ενώπιων της ανακρίτριας για την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί μέρες ήταν πολύ ωρή. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Τη δική του εξήγηση στις αρχές καλύτερα να δώσει και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος αυτοβούλος πήγε στα δικαστήρια όταν σύμφωνα με πληροφορίες ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, από την περιοχή μου από Σπιθάρι περνά ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της ΔΑΕ, ενός επιπυραγού και ενός ανθυποπυραγού, έφτασαν στο σημείο περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψαν ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι οι δημιουργίες πενθύρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.
1: Τις πρώτες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο.
2: Σε προτεραιότητα μπαίνουν τα αντιδιαβρωτικά έργα προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχές του φθινοπόρου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, θα γίνει δεκτή η αίτηση των αναδόχων που θα χρηματοδοτήσουν τις μελέτες αποκατάστασης, με στόχο τα έργα να έχουν ξεκινήσει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.
3: Για τη Δυτική Αττική η δέσμευσή μας είναι συγκεκριμένη. Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης.
2: Μέσα στις επόμενες 30 ημέρες οι πληγήσεις δασικές περιοχές θα κριθούν υποχρεωτικά αναδασωτέες. Θα ακολουθήσουν αντιπλημμυρικά έργα και όπου χρειαστεί θα γίνει τεχνητή αναδάσωση, ενώ θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ενίσχυση των δασαρχείων.
4: Ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας είναι αναγκαία. Ζήτω η δασική υπηρεσία και πρέπει να ενισχυθεί. Ναι, πρέπει να ενισχυθεί. Έγιναν τρία πολύ σημαντικά βήματα, θέλω να πιστεύω, από το 2023 και μετά. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που ενισχύθηκε σε ανθρώπινο δυναμικό.
2: Δεδομένου ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπάρχουν ενδείξεις για έναρξη της πυρκαγιάς και στο Ρέθυμνο και στη Βιωτία από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος αναγνώρισε κενά στην νομοθεσία για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα και προανήγγειλε την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου.
3: Οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, από ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό δίκτυο. Να δούμε αυτό το θεσμικό καθεστώς και να κινηθούμε σε κατεύθυνση σημαντικής αυστηροποίησης του.
2: Το σύστημα πρόληψης Αντινέρω θα συνεχιστεί και θα ισχυροποιηθεί. Η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπερασπίστηκε το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν διατεθεί για την πρόληψη πυρκαγιών στην περιοχή, επισημένοντας ότι δεν είναι πανάκια αλλά εργαλείο ανάσχεσης της πυρκαγιάς.
5: Με βάση αυτά τα έργα, σύν τα επιπλέον έργα που κάναμε κατά τη διάρκεια της καταστολής, απέκλεισαν το ενδεχόμενο η φωτιά να κατέβει νότια, να απειλήσει ψάθα Αλεποχώρη, όπως επίσης να κατέβει πιο κάτω προς Μέγαρα ή και προς Μάνδα.
2: Στις καμένες εκτάσεις περιλαμβάνονται 46.000 στρέμματα πεύκης και περίπου 1.000 στρέμματα ελάτης. Το γεγονός ότι η πυρκαγιά άφησε άθικτες δασικές δυνσίδες διευκολύνει τη φυσική αναδάσωση, καθώς τα εναπομείνοντα δέντρα λειτουργούν ως φυσικοί σπορείς.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το βράδυ με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή της στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η ταυτοποίησή της έγινε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η ίδια δηλώνει αθώα και επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι.
2: Από την καθημερινότητα του Μπράιτον στα κρατητήρια της Γαδά.

0: 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή της στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI που βρίσκονται ήδη στην Βρετανία. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Brighton. Έχει κάνει οικογένεια και έχει 2 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό την ημέρα των επεισοδίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα έφλεκτο υλικό. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η σύλληψή της άνοιξε τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς των αυτοκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα νέα στοιχεία για τη Μαρφίν οδηγήθηκαν οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών με τη μέθοδο σύγχρονης ανάλυσης και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποίησαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αναδείχθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπόπτους, όπως ο σωματότυπός τους, ο ρουχισμός και τα αξεσουάρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια αλλά και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της. Φέρεται να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Η 46χρονη αποτολικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών από τον εμπρισμό της Μαρφίν φαίνεται να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που εκτόξευσαν τις βόμβες Μολότοφ. Οι ίδιοι όπως και οι δύο συλληφθέντες ανήκαν σε ομάδα διεξουσιαστών που οργανωμένα σύμφωνα με την αστυνομία μπήκαν στις 5 Μαΐου στη Μαρφίν. Η ομάδα είχε σχεδιάσει την κατανομή των ρόλων του καθενός. Τα άτομα που θα πέταγαν τις βόμβες Μολότοφ είχαν καθοριστεί όπως και τα πρόσωπα που θα υποστήριζαν την επιχείρηση. 2 42χρονοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει το συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης. Στον άλλο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος. Φέρεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας, ώστε να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες Μολότοφ που προκάλεσαν τη φωτιά. Και οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Στις 5 Μαΐου του 2010 γράφηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου. Έσπασαν το τζάμι της τράπεζας και πέταξαν μέσα βόμβες Μολότοφ. Τη στιγμή που εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης. Στο βίντεο διακρίνεται υπάλληλος που βρισκόταν στο ταμείο να αντιλαμβάνεται την επίθεση των κουκουλοφόρων και να τρέχει προς την είσοδο του καταστήματος προσπαθώντας να σωθεί. Μόλις 15 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της φωτιάς, πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει το εσωτερικό της τράπεζας, εγκλωβίζοντας τους εργαζόμενους. Άλλοι υπάλληλοι επιχειρούν να φτάσουν στα μπαλκόνια του κτηρίου αναζητώντας οξυγόνο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του καταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπες καπέλο. Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για το 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση.
1: Στη Γάδα βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, καθώς εκεί θα μεταφερθεί η 46χρονη το βράδυ. Όταν θα φτάσει στην Ελλάδα, εκεί και θα κρατηθεί, Γιώργο.
2: Αδαμαντία, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη βρεθεί από το πρωί στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης εδώ στην Ελλάδα. Η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα κατά τις 10:15 το βράδυ, ώρα που είναι προγραμματισμένο να φτάσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος η πτήση από το αεροδρόμιο Heathrow, η οποία την μεταφέρει. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη εδώ στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι και αύριο Παρασκευή, οπότε και θα μεταφερθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια θα αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Αδαμαντία, ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι 2 42χρονοι, ο ένας στις φυλακές του Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές του Μαλανδρίνου.
1: Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro για τους αγρότες, η οποία τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της πλατφόρμας.
3: Μέσω της νέας εφαρμογής MyAgro, οι γεωργικοί εκτενοτρόφοι θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Θα δηλούνται αυτόματα στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, όπως το Φορολογικό Μητρό, το Ε9, το MyData, αλλά και οι δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης και του κτηματολογίου, ώστε η συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται πιο γρήγορα και να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες. Κυβερνητικός στόχος παραμένει οι πραγματικοί δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα που τους αναλογούν.
4: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
3: Η προκαταβολή των ενισχύσεων θα χορηγηθεί ανάλογα με το χρόνο υποβολής των αιτήσεων. Για όσους αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
4: Αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27, και ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθώ και προσωπικά.
3: Το σύστημα συνδέει κάθε ενέργεια με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο αλλά και φορέα.
5: Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία.
6: Πραγματικά πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι κοινός και είναι ότι να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος που είχαμε και τα ευρωπαϊκά χρήματα να φτάσουν στους πραγματικούς παραγωγούς, σε αυτούς που παράγουν στο στάβλο και στο χωράφι. Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
3: Για πρώτη φορά διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Εκτός από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, λογιστές, λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γεωπόνοι, δασολόγοι, εκτιμίατροι, αλλά και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
1: Και υποβλήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιαρακάκη το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να χρηματοδοτηθούν και επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής θωράκισης της χώρας. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Θάνος Τσίρος. Καθώς στην πράξη, Θάνο, ανοίγει ο δρόμος για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από το νέο έτος.
7: Και θα τα κάνουμε και πιο συγκεκριμένα. Είναι ένα παράθυρο για επενδύσεις ύψους 0,6% του ΑΕΠ ή και ακόμα και 1,5 δις ευρώ. Επενδύσεις οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν να υλοποιούνται από την επόμενη χρονιά, από το 2027, και να ολοκληρωθούν ή το 2028 ή το 2029. Και η ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει αυτό να έρθει εμπροστοβαρός, δηλαδή να κατανεμηθούν τα κονδύλια μέσα ακριβώς. Χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους. Θα δούμε να φουσκώνει ο προϋπολογισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων όταν θα τον πάρουμε στα χέρια μας τον Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα είναι δαπάνες οι οποίες υπολογίζονται στο δημόσιο χρέος της χώρας, όχι όμως και στις καθαρές δαπάνες. Άρα λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί αυτό που λέμε δημοσιονομικός χώρος για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις. Βεβαίως το πολύ μεγάλο ερώτημα είναι το γιατί να γίνουν και ποιες θα είναι αυτές. Το γιατί απαντιέται πολύ εύκολα. Θέλει η ελληνική πλευρά να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας, είτε μιλάμε για νοικοκυριά είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, και μάλιστα σημαντικά αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο μπορεί να φτάσει για να μειωθούν οι λογαριασμοί ακόμα και 20-25%. Πώς? Με έργα, αποθήκευση ενέργειας, μπαταρίες για όσους έχουν φωτοβολταϊκά, είτε είναι νοικοκυριά είτε είναι επιχειρήσεις, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, να μην υπάρχει ο καυστήρος του πετρελαίου αλλά να υπάρχει μια αντλία θερμότητας που καταναλώνει και πιο πράσινο καύσιμο και κυρίως εξασφαλίζει και μια εξοικονόμηση. Έργα υποδομών θα δούμε στον σχετικό κατάλογο, τον οποίο το περιμένουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Πιθανότατα θα ακούσουμε αρκετά και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φυσικά ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Και μην πηγαίνει το μυαλό μας μόνο σε δικά μας κτίρια των απλών πολιτών, ή μπορεί να είναι ακόμα και έργα του δημοσίου κτίρια του δημοσίου τα οποία επίσης καταναλώνουν ενέργεια. Τι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί? Δεν μπορούμε να χρηματοδοτούνται προγράμματα όπως είναι τα Fuel Pass, επιδόματα. Δεν μπορούμε να δούμε επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα. Μια επιδότηση που την έχουμε δει να τρέχει και αυτή την περίοδο για το πετρέλαιο κίνησης είναι πόροι αποκλειστικά για επενδύσεις. Ο βασικός στόχος είναι να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.
1: Ναι, λοιπόν, κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Νέα όθηση στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος με την Κύπρο δίνει η πλειοψηφική συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meldiam στην εκτέλεση του έργου. Η παρουσία του επενδυτικού κολοσσού θωρακίζει τις εργασίες, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και μάλιστα υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του έργου δεν αφορά την Τουρκία αλλά περνά μόνο μέσα από την Ευρώπη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης με τα κόμματα να ζητούν δεσμεύσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα.
3: Την έμπρακτη διάθεση της Αθήνας να επανεκκινήσει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αποτυπώνει η συμφωνία συμμετοχής του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam στον GSI.
8: Η συμμετοχή ενός ομίλου, σημαντικού επενδυτικού ομίλου από τη Γαλλία, ουσιαστικά έρχεται να αυξήσει, να ισχυροποιήσει, να θωρακίσει το έργο. Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούζ, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη.
3: Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ η παρουσία της γαλλικής εταιρείας εντάσσεται στη στρατηγική συνεργασία με το Παρίσι, με τον Υπουργό Ενέργειας πάντως να ξεκαθαρίζει ότι αρμόδια για την προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι μόνο η Αθήνα.
8: Το έργο αυτό δεν είναι ένα ελληνικό έργο ή ένα κυπριακό έργο. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
3: Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση αναμένει την οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
9: Η Meridiam μπαίνει μέτοχος πλειοψηφίας για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Δίνει έτσι ψήφο εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και στον ΑΔΜΙΕ. Απαντά με τη συμμετοχή της στις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί για τη βιωσιμότητα του έργου.
10: Η συμμετοχή ενός διεθνούς γαλλικού κολοσσού με απαραίτητη τεχνογνωσία είναι αντιληπτό ότι προσδίδει τεράστια νέα δυναμική στις προσπάθειες για υλοποίηση του έργου, ενώ καταδεικνύει και την κοινή πολιτική βούληση Λευκωσίας και Αθήνας για πρόθεση της ενεργειακής διασύνδεσης.
3: Σε θετική εξέλιξη αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, καλώντας όμως την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.
11: Καμία ανακοίνωση δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση της Αθήνας και την αποφασιστικότητα στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέναντι στις ανεδαφικές διεκδικήσεις της Άγκυρας.
3: Πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Είναι η πολλωστή φορά που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια συμφωνία με ενεργειακούς ομίλους που θα αποδειχθεί ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ενεργειακή ασφάλεια του λαού.
13: Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές θριαμβολογίες με εκλογικό φόντο.
14: Όταν η κυβέρνηση περάσει από τη θεωρία στην πραγματική πράξη και μπορεί να επιβάλλει δια της παρουσίας πολεμικών σκαφών χωρίς τον φόβο των Τούρκων τη σύνδεση, τότε μπορεί να θριαμβολογεί. Τώρα καλό είναι να σιωπά.
9: Καμία γαλλική συμμετοχή, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν πρόκειται να αναχαιτήσει την τουρκική προκλητικότητα.
3: Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην εκπόνηση του χρονοδιαγράμματος των ερευνών.
1: Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, με τα μεγαλύτερα βρετανικά δίκτυα να καλύπτουν τις εξελίξεις.

0: morning, Sky News Today. It's Gareth Barlow, and it's 10 o'clock. These are the headlines. A man accused of killing a Scottish aid worker and disposing of her body in a suitcase appears in court.
1: BBC, Sky News, Reuters και άλλα μεγάλα βρετανικά ειδησιογραφικά δίκτυα κάλυψαν με ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ την απολογία του 26χρονου Αφγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της Λίζα Ρος, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στην κάμερα του Earth News μίλησε ο Νίκ Φόρμπς από το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων που εδρεύει στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, γενέτειρα της 38χρονης ακτιβίστριας.
2: It's a massive story back home. I think there's a few reasons for that. Perhaps the one reason is the very grisly nature of the killing. You know, the body being in a suitcase. It's got some unusual aspects to it. Another thing is the fact she's a Scottish woman from a good family who so there's local interest in her. Also, she did lots of good work around the world. We know she was an aid worker, a charity worker. She devoted her life to helping other people, helping refugees. So that's all adding to this interest we've got in it.
1: Σε δημοσιογραφική αποστολή για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας και το BBC, ο Μπεν Φίλιπ εξηγεί γιατί το θέμα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων του δημόσιου βρετανικού τηλεοπτικού φορέα.
3: This case has grabbed attention by many people back home in Scotland, not least because of the horrific details that have emerged that which have happened to Lisa Ross here in Athens. People really cannot believe the level of details which have been coming out, and there has not only been interest here in Greece, I believe, but there's been a lot of interest back home in the UK. Man, we've come over from Scotland. We arrived here on Monday night, and we've been covering this story since last week when this story first emerged, and we've been trying to follow every detail, and we thought it would be all the court case.
1: Μόλις 5 λεπτά έμεινε ο 26χρονος Αφγανός στο ανακριτικό γραφείο, αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Μια τροπή πήρε υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Λίζας Ρος, με τον κατηγορούμενο να αλλάζει περασπιστική γραμμή και να τηρεί το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Ενώ προανακριτικά αφαιρέται να είχε υποστηρίξει ότι δεν σκότωσε την άτυχη γυναίκα και το μόνο που έκανε ήταν να ξεφορτωθεί τη σωρό του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς είχε παραδεχτεί ότι χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες του θύματος και το κινητό της τηλέφωνο, στέλνοντας μηνύματα σε γνωστούς της, παριστάνοντας την ίδια. Όταν τελικά ταυτοποιήθηκε η σωρός της, φέρεται να προμηθεύτηκε καινούριο άγνωστο νούμερο και να συνέχισε να στέλνει μηνύματα, λέγοντας πως σκότωσε την 38χρονη για λόγους θρησκείας. Ο συνήγορος του κατηγορούμενου χαρακτηρίζει τη δικογραφία LP και αναμένει τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, προκειμένου σε δεύτερο χρόνο ο 26χρονος Αφγανός να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές.
4: Η στάση του απέναντι στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν αποτέλεσε στάση άρνησης, αλλά αντιθέτως επιφύλαξης, ώστε να απολογηθεί πλήρως με τη συμπλήρωση του φακέλου.
1: Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.
5: 5 μήνες μετά τον ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, η Τεχεράνη ανακοίνωσε θεμελιώδεις συμφωνίες με το Ομάν για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει αυτόματο άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος. Το Ιράν ζητά ανταλλάγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η Ουάσιγκτον τηρεί στάση αναμονής.
6: No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: 5 μήνες μετά τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, η Τεχεράνη προαναγγέλει συμφωνία με το Ομάν σε μια προσπάθεια που μένει να φανεί αν θα οδηγήσει στην αποκλιμάκωση της διεθνούς ναυτιλιακής κρίσης.
8: Τα φοχωμότου ουσουλί βο Ομάν αντζόμ σούδε, γιατί μόνο και πιστραφθόι πισιόρ ζιόδι χωσέλ σούδε τα κουφτουκοχό βο Ομάν βα πιν πιστραφθό τα οστανή ναχοή σούδαν χαστ.
7: Αδιευκρίνιστο παραμένει το τοπίο γύρω από την επιβολή διοδίων αλλά και τη χάραξη των νέων οδών. Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με το Reuters, θέλει την Τεχεράνη να ελέγχει την είσοδο στον Περσικό κόλπο και τη Μουσκάτ, μέρος της εξόδου. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον τηρεί στάση αναμονής, με την Αμερικανική ηγεσία να αναγνωρίζει τη δυσκολία των επαφών.
9: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months.
0: I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
7: Σε κάθε περίπτωση, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η διμερή συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει αυτόματα άνοιγμα των στενών. Το Ιράν εξαρτά την ελεύθερη ναυσιπλοεία από μια σειρά αμερικανικών δεσμεύσεων. Στο τραπέζι βάζει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του, την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο και τη σταθερότητα στον Λίβανο.
5: Σε ιστορικά χαμηλά πέφτει η στάθμη του Ρήνου και του Δούναβη, προκαλώντας προβλήματα στην αυσιπλοεία. Ο παρατεταμένος καύσωνας βυθίζει το σκοτάδι μνημεία στη Βουδαπέστη για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ στην Αγγλία η ακραία ξηρασία φέρνει στην επιφάνεια θεμέλια ιστορικών κτηρίων, συθέτοντας ένα απόκοσμο σκηνικό.
10: Η Ουγγαρία σβήνει τα φώτα σε εμβληματικά μνημεία για να εξοικονομήσει ενέργεια, καθώς η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη πιέζει την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Νωρίτερα η ξηρασία είχε περιορίσει τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της χώρας που χρειάζεται νερό του ποταμού για την ψήξη των αντιδραστήρων. Αλλά και στη Ρουμανία οι αρχές μειώνουν το δημόσιο φωτισμό και περιορίζουν την κατανάλωση ρεύματος καθώς η ενεργειακή πίεση αυξάνεται. Η ξηρασία απειλείται και την Αυστρία. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη μειώνει την υδροηλεκτρική παραγωγή, ενώ η χώρα καταγράφει ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας με τον υδράργυρο πάνω από τους 41 βαθμούς.
11: Erzeugt etwa 40% weniger Strom in Kleinwasserkraft.
10: Στη Γερμανία ο Ρήνος υποχωρεί και μαζί του δοκιμάζεται η εμπορική κίνηση. Τα πλοία μειώνουν τα φορτία τους για να μην προσαράξουν, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς για τη βιομηχανία.
12: Alternativen sind natürlich einerseits sogenannte niedrigwasseroptimierte Schiffe, aber wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, sind die nicht von heute auf morgen gebaut.
10: Η Αγγλία κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας, καθώς η ανομβρία και ο παρατεταμένος καύσωνας έχουν στερέψει ποτάμια και λίμνες, με πλάνα από ντρόν να αποκαλύπτουν ξεραμένα τοπία ακόμη και γύρω από το Στόνχιτς και το Λονδίνο. Στην Ιταλία ο καύσωνας χτυπά κόκκινο. 27 πόλεις στέθηκαν σε συναγερμό καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και αποτελούν απειλή για την υγεία του πληθυσμού.
13: Siamo comunque diciamo ostaggio di un cambiamento climatico che anno per anno diventa sempre più evidente.
10: Από τα ποτάμια που στερεύουν μέχρι τις πιέσεις στην ενέργεια και την καθημερινότητα των πολιτών, η ακραία ζέστη και η ξηρασία αλλάζουν πλέον την εικόνα της Ευρώπης.
5: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τη διαχείριση της καταστροφικής πυρκαγιάς. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού και άμεση στήριξη των πληγέντων. Σοβαρά κενά στην πρόληψη και την επιχειρησιακή διαχείριση καταλογίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Την ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού προτάσει η κυβέρνηση παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως επισημαίνεται, που επικρατούσαν στα πύρινα μέτωπα.
15: Υπάρχει η λεγόμενη mega fire, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο εύκολα. Εδώ όμως τα πτυτικά μέσα ήταν εκεί, είχαμε και το τραγικό δυστύχημα, η πολιτεία ήταν εκεί, όλα τα μέσα ήταν εκεί.
14: Ανυπαρξία πρόληψης καταγγέλει το Πασόκ, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.
16: Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις και οι επανορθώσεις. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φεύγει δυστυχώς πολλές φορές από την εξίσωση είναι η πρόληψη.
17: Τα ζητήματα τα οποία άπτονται στην κλιματική κρίση δεν έχουν χρώμα και δεν πρέπει να μπαίνουν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες μιλάγαν και λέγανε πόσο καταστροφικές είναι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και λένε ότι τώρα αυτή η κυβέρνηση.
14: Διαχρονικές ευθύνες καταλογίζει το ΚΚΕ στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών.
15: Ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, της ίδιας προπαγάνδας, να την πω έτσι, βλέποντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
18: Μετά τις εκλογές του 2019 έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν καεί και έχουμε και άπειρα λεφτά τα οποία έχουν πέσει και δεν έχουν αποτέλεσμα.
14: Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
19: Ο Τσίπρας στηρίζει Μητσοτάκη για τις φωτιές, όπως ακριβώς ο Μητσοτάκης τον στήριξε μην κάνοντας εξεταστική για το μάτι και δεν τον οδήγησε στη φυλακή.
4: Όσο αυξάνονται οι δαπάνες για τις μισθώσεις, αυξάνονται και οι καμένες εκτάσεις, οι καταστροφές περιουσιών και δυστυχώς οι ανθρώπινες απώλειες. πολλά ευρώ για το τίποτα, κύριε Μητσοτάκη.
20: Περάσαμε από όλες τις περιοχές, ήθελα να τα καταγράψουμε.
14: Περιοδία στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας πραγματοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκεπτόμενη τον Άγιο Βασίλειο, όπου συνομίλησε με κατοίκους που μετρούν ακόμη τις πληγές από το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς.
20: Η Ελλάδα δεν είναι μπαταρία όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε θα γίνει μπαταρία της Ευρώπης όπως είχε εξαγγείλει το 2019. Η Ελλάδα είναι ο φυσικός πλούτος, η φυσική ομορφιά. Αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή.
14: Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρόπληκτων περιοχών.
5: Έχουν πέσει τα μποφόρ στην Αττική, πράγμα που βοήθησε στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Υπάρχει όμως νέο καμπανάκι για την Κυριακή. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, να τα πάρουμε βήμα-βήμα, γιατί και νωρίτερα υπάρχει επικινδυνότητα για πυρκαγιές.
21: Πράγματι, Αδαμαντή, έχουν εξασθενήσει τα μποφόρ και στο νομό Αττικής. Μόνο στο νότιο βοηκό κόλπο φτάσαμε σήμερα τα 7. Αύριο θα είναι μια ακόμα καλύτερη μέρα. Θα εξασθενήσουν λίγο οι βοριάδες. Θα φτάνουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μόνο στα ανατολικά του τμήματα έως 7. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Αύριο θα φτάσουμε στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες δεν θα λείψουν, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Το Σάββατο τώρα θα ενισχυθούν εκ νέου οι βοριάδες. Θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, ιδιαίτερα στο Κάβο Ντόρο, στις Κυκλάδες και στο νότιο το κριτικό πέλαγος. Θα ανέβουμε και άλλα θερμοκρασιακά. Θα φτάσουμε κοντά στις 38 με 39. Δεν αποκλείται να δούμε και το πρώτο 40 το Σάββατο.
5: Έστω κάποιες μπόρες, Όλγα,
21: στα βόρεια ορεινά πολύ τοπικά το Σάββατο. Ιδιαίτερα από την Κυριακή αρχίζουν τα δύσκολα. Πιο επικίνδυνες μέρες η Κυριακή και η Δευτέρα. Την Κυριακή βλέπουμε ότι έχουμε ενίσχυση του μολυτενίου όχι μόνο στο Αιγαίο πλέον, αλλά και στα ηπειρωτικά. Καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτό. Στα ανατολικά, ηπειρωτικά από το ύψος της Εύβοιας μέχρι την νοτιοανατολική Πελοπόννησο, καθώς και μέσα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. 40 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη δυτική χώρα και στη βόρεια. Σε τοπικά, βέβαια, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά από τη θάλασσα, ναι, και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Και η Δευτέρα θα παραμείνει μια πάρα πολύ επικίνδυνη μέρα.
5: Κανείς δεν μπορεί να εφησυχάσει με αυτά τα νέα, για να δούμε και το χάρτη επικινδυνότητας από την πολιτική προστασία για την αυριανή ημέρα.
21: Αποτυπώνεται λοιπόν αυτό που είπαμε, ότι λίγο θα εξασθενήσει το μελιτέμι στο Αιγαίο.
5: Βλέπουμε κίτρινο, δεν βλέπουμε πορτοκαλί, δεν βλέπουμε κόκκινο.
21: Ακριβώς είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, είναι η κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερα προς την Πελοπόννησο, στη δυτική χώρα, γιατί εκεί θα καταγράφονται πιο υψηλές θερμοκρασίες, σε μεγάλο μέρος στερεάς, Εύβοια φυσικά στο Αιγαίο και στα βορειοανατολικά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί πλέον στο Αιγαίο το εφτάρι θα εντοπίζεται κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα Παπαυγούλη. 7 προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας έθεσε η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών η ενίσχυση των υποδομών και η στήριξη επενδύσεων στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.
22: Στρατηγική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποκτά η βιομηχανία, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του κλάδου. Κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε καταρχάς το αποτύπωμα που έχουν αφήσει τα τελευταία χρόνια στην οικονομία και την κοινωνία οι παρεμβάσεις στον χώρο της βιομηχανίας.
23: Έχουμε δημιουργήσει τα χρόνια της διακυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Οπότε η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μεσοόρου. Μπορούμε καλύτερα όμως.
22: Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης, η βιομηχανική παραγωγή τρέχει με ρυθμό 3,9% και η μεταποίηση με 2,5%, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία 32 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Μέσω του αναπτυξιακού νόμου έχουν χρηματοδοτηθεί 478 επενδυτικά σχέδια με περίπου 850 εκατομμύρια ευρώ.
24: Υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επίπεδου ζωής όλων των Ελλήνων με διατηρήσιμο τρόπο.
22: Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για τη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων είναι η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα και τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, η στήριξη επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες μονάδες τεχνολογίας, εξαγωγές και θέσεις εργασίας, η διάθεση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, η ανάδειξη των τεχνικών επαγγελμάτων με σύνδεση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της παραγωγής και η διεκδίκηση επαρκών κοινοτικών πόρων για την επόμενη περίοδο 2028-2034.
5: Υβριδική επίθεση βλέπουν οι γερμανικές αρχές πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων. Λίγες ώρες αργότερα, φορτηγό αεροσκάφος της ΔΙΛ συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωσή του από το ίδιο αεροδρόμιο.
1: Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην Γερμανία, όταν φορτηγό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, το ντρόουν ήταν άγνωστης προέλευσης.
2: Plane landed at Hannover Airport, not far from Leipzig, and there was some damage assessed or some damage found on the plane.
1: Νωρίτερα και πάλι στο αεροδρόμιο είχε εντοπιστεί ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητή.
2: It was in the vicinity of a Ukrainian Antonov airline.
1: Η ειδική ομάδα εξουδετερώσε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος διαπιστώθηκε ελαττωματικός, γι' αυτό και δεν εξεράγει. Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του. Τις έρευνες έχει αναλάβει η μονάδα πρόληψης τρομοκρατίας, ενώ και το ΝΑΤΟ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. Το αεροδρόμιο είναι ένας κρίσιμος κομβός για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από το γερμανικό στρατό και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής.
3: Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben, einem hybriden Bedrohungsbereich abspielt, ist etwas, mit dem wir uns seit langer Zeit auch beschäftigen.
1: Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αυτό το περιστατικό.
6: Die Behörden in Deutschland jetzt die Tatsachen feststellen, aber wer könnte es noch sein?
1: Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν την πιθανότητα τα περιστατικά να συνδέονται με τα παγιδευμένα δέματα του 2024 που είχαν εντοπιστεί σε αποθήκη της DHL στην Λειψία.
5: 81 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς στη Χιροσίμα. 80.000 άνθρωποι βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ σχεδόν όλα τα κτίρια σε ακτίνα ενός μιλίου από το σημείο 0 της έκρηξης ισοπεδώθηκαν. Στην Ιαπωνία πραγματοποιήθηκαν τελετές στη μνήμη των 140.000 θυμάτων που συνοδεύτηκαν από μηνύματα κατά της χρήσης των πυρηνικών όπλων.
8: Οκτώ και τέταρτο το πρωί. Η ώρα που ένα αμερικανικό V-29 έριχνε στη Χιροσίμα την πρώτη ατομική βόμβα της ιστορίας. 81 χρόνια μετά, την ίδια ακριβώς ώρα, η καμπάνα της ειρήνης ήχει ξανά στη Δυτική Ιαπωνία, καθώς συμπληρώνεται η μαύρη επέτειος.
25: Then I felt the flash. Everything I was seeing turned to white.
26: の方々の筆舌に尽くしがたい

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης βλέπουμε το Χρυσόστομο Λουκά. Καθώς Χρυσόστομο, οι πολίτες διαμαρτύρονται για τα κυλιόμενα blackout, με την Αβάνα να κατηγορεί το αμερικανικό εμπάρκο που επιτείνει τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων.
2: Και βλέπουμε εντυπωσιακά πλάνα μεν, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα όμως από την άλλη με την διακοπή ηλεκτροδότησης στην Κούβα. Κυριακή προς Δευτέρα σημειώθηκε γενικευμένο blackout στη χώρα. Τις επόμενες ημέρες υπήρξε μερική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στην ισιωτική αυτή χώρα δεν βοήθησαν όμως μετά οι καιρικές συνθήκες και έτσι σε ένα ούτως ή άλλως πεπαλαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώνονται καθημερινά κυλιόμενα blackout με έναν τρόπο ώστε να διαχειριστούν το πρόβλημα οι αρχές. Οι πολίτες διαμαρτύρονται αδαμαντία, η χώρα χωρίς ρεύμα, η καθημερινή. Η ενότητα είναι πολύ δύσκολη. Η διατήρηση των τροφίμων είναι πρόβλημα, οι μετακινήσεις και το βράδυ βέβαια δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. Η Κούβα, εκτός από ελλείψεις σε ανταλλακτικά για το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης, αντιμετωπίζει και ενεργειακή κρίση, η οποία επιτείνεται από το αμερικανικό εμπάργκο. Απαγορεύεται εισαγωγή πετρελαίου στη χώρα. Είναι κάτι που η Αβάνα το καταγγέλει διεθνώς, δείχνοντας στην Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι το blackout είναι απόρρια του οικονομικού μοντέλου της Αβάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσόστομε. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το τελευταίο χειροκρότημα σε έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης έγινε με υπηρετικούς ήχους, ενώ το παρόν έδωσαν συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.
3: Η φαμπρίκα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα.
4: Με την εμβληματική φάμπρικα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το θεματοφύλακα του δημοτικού, λαϊκού και πολιτικού τραγουδιού.

0: της Χαλκιάς, ο σπουδαίος ερμηνευτής, έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου σε ηλικία 82 ετών. Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική. Ξεχώρισε για το ήθος και τη διαχρονική του σχέση με τον λαό και την τέχνη.
1: Αποχαιρετάμε σήμερα ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή, τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες, τις αγωνίες και τους πόθους του λαού μας. Καλό ταξίδι στο Λάκι Χαλκιά.

0: Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων.
1: Ήταν ένας τραγουδιστής με στεντόρια φωνή, έχει τραγουδήσει πολλούς συνθέτες, επώνυμους, γνωστούς δηλαδή, και στιχουργούς και ποιητές ακόμα. Ακόμη και στο δημοτικό τραγούδι έχει αφήσει τα αποτύπωμά του.
0: Η κηδεία του Λάκη Χαλκιά τελέστηκε δημοσία δαπάνη στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί Στεφάνου να γίνει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων.
2: Η φαμπρικά, δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα, μέρα.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.
4: Περιμένω στην Όαση.
5: Αυγουστιάτικες νύχτες.
6: Μα είναι καλοκαίρι.
7: Κάνει ζέστη την ημέρα.
8: Κοίτα τη θάλασσα.
5: Στη μεγάλη οθόνη του Art Cosmos.
9: Διονύση!
5: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
10: Δεν κοιτάνε τα χάλια τους, θέλουν και έρωτες.
11: Λάκα με κάνεις.
5: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Art Cosmos.
12: Πόσες ζωές κρύβει ένας δίσκος, πόσες ιστορίες, ιστορίες άλλων, ιστορίες δικές μας, ιστορίες άλλων που γίναν δικές μας.

0: Επίσης στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον Ζίβκοβιτς να είναι διαθέσιμος μετά τον τραυματισμό του. Ένα παιχνίδι απαιτητικό για το δικέφαλο του Βορρά, με φόντο την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Συνδεόμαστε με το γήπεδο της Τούμπας, εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης για τα τελευταία νέα πριν από τη σέντρα. Γιάννης, ακούμε.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ περιμένει σε 9 παρατέταρτο το βράδυ την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκριση στα play-off του Europa League, να μην πάει στις Βρυξέλλες υποπίεση για τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Η πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβ με 2 νίκες και συνολικό σκορ 5-2 του δίνει αυτοπεποίθηση. Η Άντερλεχτ είναι σε καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Πέρσι τερμάτισε τέταρτη στη χώρα της, αλλά δεν πάβει να είναι σύλλογος με κύρος και σημαντική ιστορία, έχοντας κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους και 34 πρωταθλήματα Βελγίου. Ο δικέφαλος θα παίξει με την όθηση της γεμάτης Τούμπας. Τουλάχιστον 20.000 φίλοι του ΠΑΟΚ θα δηλώσουν παρόν, ενώ στη θύρα 8 θα φιλοξενηθούν περίπου 200 φίλαθλοι της Άντερλεχτ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέση Ολύση, δήλωσε ότι θα είναι ένας ισορροπημένος και δύσκολος αγώνας. Εκτός πλάνων βρίσκονται οι τραυματίες με Μεϊτέντε, Σπότοφ, Τάχα, Άλλη, ενώ διαθέσιμος είναι πλέον ο Σορετήρε. Με δεδομένη τη θετική εικόνα των πρώτων δύο αγώνων, ο κόουτς Αλέση Ολύση δεν θα προχωρήσει σε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Η λογική του ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
0: Έτσι ακριβώς, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Ο ΠΑΟΚ τώρα ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με ένα συγκινητικό βίντεο και κεντρικό μήνυμα: σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός εντείνεται για την ΑΕΚ, που διεκδικεί μέσα στον Αύγουστο τον τίτλο στον τελικό του Super Cup και την πρόκριση στο Champions League. Ο Μιλάν Βιτάλης ανακοινώθηκε από την Ένωση, εκφράζοντας με ζέση την επιθυμία του να βοηθήσει την ομάδα. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι και επισήμως παίκτης του Παναθηναϊκού, δηλώνοντας ότι σε όποια θέση και να παίξει θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά.
2: Ο Μίλαν Βιτάλης υπέγραψε για 4 χρόνια στην ΑΕΚ. MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, πήρε το αγαπημένο του 27 και παρότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League, ανακοινώθηκε επίσημα. Ο 24χρονος Ούγγρος μέσος έπεσε κατευθείαν στα βαθιά, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τέτα-τέτ τον ιδιοκτήτη Μάριο Ηλιόπουλο.
3: I hope we can reach and we can achieve great things and great results.
4: But what do you think? You trust.
3: Okay, we
4: trust.
3: Yes. We will, and yeah, I promise you that I will die for the club. I will give my life for the clubs.
2: Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε στην πρώτη επίσημη παράστασή του στο Conference League. Το 1-1 με την CSKA 1948 στο ΆΚΑ έφερε δεύτερες σκέψεις. Το κοινό περιμένει πώς και πώς την προσθήκη του Λιβάη Γκαρσία στον επαναληπτικό της Τρίτης. Ο επιθετικός από Trinidad Tobago έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού και άφησε στους φιλάθλους να αποφασίσουν για το προσωνυμιό του. Πάνθυρας ή serial killer?
5: They decide. But for me, on the pitch, I just want to be.
6: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
7: Για να υποδεχτούμε τους Γερμανούς που μας κατέφεραν τα καλιά.
8: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα ποτάμια ελεύθερης ροής, επομένως ενδιαφέρεται και για τον ναό.
9: Αυτά είναι μεγάλα πουλιά, δεν μπορούν να κυνηγήσουν μέσα στο δάσος, δεν μπορούν να ελεγχθούν.
10: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αρκετή ζέστη αλλά και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες μέχρι και το 15 Αύγουστο. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι-απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιο-νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθλιος, με τοπικές μπόρες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38-39 βαθμούς. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίας. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα. Πολύ παλιό και αγαπητό. Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Τάπος Πριντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην πεισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρένετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουγκανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη,
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: ποσό είναι ασήμαντο για τα σημερινά δεδομένα, αλλά τότε είχε κάποια.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συννεφιές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

μου λες καλά, καλά. Ταξίδευες, γινόσου νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ μου έλεγες καλά.

0: σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λέγεις
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλυνες. Εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλυνες.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Τόλης Βοσκόπουλος,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βουσκόπουλος, εγώ.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίμη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντον Ίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας. Ένα τραγούδι από το

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρκος.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Φλωρινιώτης.

0: Καβάλα της ψέματα για μένα.
1: Λάργο Γκλάς 1765 Κλίγορο Λάργο Ροντ στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Γκλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Ακούτε τη φωνή των Ήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύσης.

0: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Τη Δευτέρα υποβολή αιτήσεων για την κρατική αρρωγή. Ξεκινούν άμεσα τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Κηρύσσονται άνοδα σωτές ή καμένες εκτάσεις. Ενισχύεται η πρόληψη μέσω του συστήματος Αντινέρου. Φτάνει απόψε στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Ταξιδεύει από το Λονδίνο με επιβατική πτήση συνοδεία στελεχών του ελληνικού FBI. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στις 16 Οκτωβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων. Όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε και έβαλε σε βαλίτσα την 38χρονη Βρετανίδα. Μεγάλα βρετανικά ειδησιογραφικά δίκτυα κάλυψαν στην Ευελπίδων την απολογία του. 81 χρόνια από τη ρήψη ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα. Τελετές μνήμης στην Ιαπωνία για τα 140.000 θύματα και μηνύματα κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων. Αποκαλυπτική είναι η εικόνα στις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά. 113.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, τα 95.000 από αυτά μέσα στην περιφέρεια Αττικής. Στο Πόρτο Γερμανό δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερός και κρίνονται μη κατοικήσιμα. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και της αυτοψίας και από τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους.
1: Είχαμε έρθει τις πρώτες μέρες, μήπως βρίσκαμε κάτι, το οτιδήποτε. Ένα αναμνηστικό να μείνει ότι υπήρχε σπίτι εδώ και δεν έχει μείνει κανένα σημάδι ότι εδώ κατοικούσαμε.
2: Στη φωτογραφία που μας έδωσε η Φέδρα βλέπουμε πώς ήταν το σπίτι που με τα χέρια του έκτισε ο παππούς της. Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Εκεί ήταν ο καναπές, εδώ ήταν η τηλεόραση, έχουν μείνει και τα κοχύλια που μαζεύαμε μικρά από την παραλία και οι πετρούλες ζωγραφίζαμε πέτρες.
2: Δίπλα από το σπίτι της Φέδρας ήταν αυτό της οικογένειας του Γιώργου Μαρκόπουλου. Από την τηλεόραση παρακολουθούσε την εξάπλωση του πύρινου μετόπου στο Πόρτο Γερμενό και στα πλάνα είδε τα καμένα σπίτια στη γειτονιά του, ανάμεσά τους και το δικό του.
3: Τα θρηνήσαμε, εντάξει, και όταν ήρθαμε εδώ πέρα ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε, αλλά πιστέψτε με το που το αντικρίσαμε εδώ πέρα το πώς είναι όντως το σπίτι από κοντά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο όντως να μπορέσει να σε προετοιμάσει ψυχολογικά. Δεξιά ήταν ένα υπνοδωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι. Εδώ πέρα, εντάξει, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε και εσείς ότι ήταν η κουζίνα μας. Το μόνο που έχουν μείνει είναι λιωμένα μέταλλα και τα πλακάκια από τα οποία κρατήσαμε κιόλας ελάχιστα σαν ενθύμιο από το σπίτι. Να έχουμε κι εμείς κάτι για να θυμόμαστε ότι κάποτε είχαμε εδώ πέρα ένα σπίτι.
4: Στο σπίτι του Γιώργου μπήκε κόκκινο τριγωνάκι πριν από λίγο, που σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Κρίθηκε κατά Δαφιστέο. Ένα σπίτι του 1970. Και όπως μας αναφέρουν και οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτό το σπίτι, οι κόποι μια ζωή και αναμνήσεις χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Περισσότερα από 100 σπίτια κάηκαν ολοσχερός ή εμφανίζουν σημαντικές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό.
5: Έκλαψα. Έπεσα εδώ στο κάγκελο. Στο κάγκελο και έκλαψα ενθυμούμενος τον πατέρα μου το συγχωρεμένο. Αναμνήσεις, παιδικές εμπειρίες. Είχα σκοπό, και είναι τραγική ηρωνία αυτό, να έρθω και σε λίγες μέρες για παραθερισμό, μιας και το καθάρισα τον Ιούνιο και τώρα δεν έχω σπίτι να έρθω να μείνω.
2: Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους για τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.
6: Από Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9 τους και ένα προσωπικό οικογενειακής κατάστασης να πάνε και να κάνουν την αίτησή τους και έτσι να πάρουν τα πρώτα χρήματα τα οποία είναι το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή όπου απαιτείται ανακατασκευής των κτηρίων.
0: Η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές ολοκληρώθηκαν και Άκια Θανασόπουλε έχει στον συνολικό αριθμό.
7: Λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πραγματικά μέσα σε αυτές τις μέρες που έχουν μεσολαβήσει από τις μεγάλες φωτιές, όχι μόνο στην Δυτική Αττική, αλλά σε 6 ακόμα περιοχές, ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες, όπως είπες και εσύ, συνολικά 325 στις εξής περιοχές: Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Φωκίδα. 325 λοιπόν οι αυτοψίες. Και νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Πράσινα κτίρια, δηλαδή που δεν χρειάζονται ουσιαστικά πρακτικά καμία παρέμβαση, μπορούν να κατοικηθούν άφοβα, είναι μόλις τα 88 από τα 325. Κίτρινα, που σημαίνει ότι χρειάζονται κάποιες σοβαρές επιδιορθώσεις για να κατοικηθούν, 119. Και κόκκινα, δηλαδή είναι μη κατοικήσιμα και πιθανότατα κατεδαφιστέα, 118 κτίρια.
0: Να δούμε τι προκύπτει από τα στοιχεία των αυτοψιών συγκεκριμένα για τη Δυτική Αττική και το Ρέθυμνο.
7: Έχεις δίκιο που επιλέγεις αυτές τις δύο περιοχές, γιατί είναι αυτές που είχαμε τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ναι. Λοιπόν, για τη Δυτική Αττική, λοιπόν, στις περιοχές της Μάνδρας, Ιδηλίας, στα Μέγαρα, 206 αυτοψίες. Πράσινα, τα 57 κτίρια από τις 200, από τα 206 που ελέγχθηκαν. Κίτρινα, δηλαδή με σοβαρές ζημιές, τα 65. Και κόκκινα, αυτά τα οποία πιθανότατα δεν θα μπορέσουν να ξανακατοικηθούν ποτέ και θα πρέπει να ξαναχτιστούν, τα 84. Για το Ρέθυμνο τέλος, οι αυτοψίες 55, πράσινα δηλαδή χωρίς ουσιαστικά καμία, δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση, 24 κτίρια, κίτρινα τα 12 και κόκκινα τα 19.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που φαίνεται να έγινε από σπινθήρες καλωδίων στη θέση Μαύρο Σπιθάρι κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο.
8: Επιτακτικές απαντήσεις αναζητούνται για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα και σφοδρότητα στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι εξελίξεις στις έρευνες δεν άργησαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις. Εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων υπέρ του, ο Δήμαρχος Τηλίδας πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της Στίβας. Συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Μαζί του και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολογή και των δύο ενώπιων της ανακρίτριας για την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί μέρες ήταν πολύ ωραία. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Τη δική του εξήγηση στις αρχές καλείται να δώσει και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος αυτοβούλος πήγε στα δικαστήρια όταν σύμφωνα με πληροφορίες ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, από την περιοχή Μαύρο Σπιθάρι περνά ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της ΔΑΕ, ενός επιπυραγού και ενός ανθυποπυραγού, έφτασαν στο σημείο περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψαν ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι οι δημιουργίες πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.
0: Δύο συλλήψεις τελεχών του ΔΕΔΙ έγιναν για τη φωτιά Γιώργο Κοβέ που ξέσπασε.
8: Στις πυρκαγιάς φέρεται να είναι οι δημιουργίες πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.
0: Δύο συλλήψεις.

0: Ασφαλείας του υποσταθμού. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οι δύο εκ των τριών, με τον υπεύθυνο συντήρησης του δικτύου να διαφεύγει τη σύλληψη δεδομένου ότι είναι αδιούχος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Με ταχύς ρυθμούς ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της θωράκισης της περιοχής, οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται ως αναδασωτές, ενώ ενισχύεται η πρόληψη μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Τις πρώτες κυβερνητικές παρεμβάσεις παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστάβου.
2: Σε προτεραιότητα μπαίνουν τα αντιδιαβρωτικά έργα προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχές του φθινοπόρου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, θα γίνει δεκτή η αίτηση των αναδόχων που θα χρηματοδοτήσουν τις μελέτες αποκατάστασης, με στόχο τα έργα να έχουν ξεκινήσει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.
3: Για τη Δυτική Αττική η δέσμευσή μας είναι συγκεκριμένη. Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχειες παρεμβάσεις πρόληψης.
2: Μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, οι πληγήσεις δασικές περιοχές θα κριθούν υποχρεωτικά αναδασωτές. Θα ακολουθήσουν αντιπλημμυρικά έργα και όπου χρειαστεί θα γίνει τεχνητή αναδάσωση, ενώ θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ενίσχυση των δασαρχείων.
4: Ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας είναι αναγκαία. Ζήτω η δασική υπηρεσία και πρέπει να ενισχυθεί. Ναι, πρέπει να ενισχυθεί. Έγιναν τρία πολύ σημαντικά βήματα, θέλω να πιστεύω, από το 2023 και μετά. Θα είναι η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που ενισχύθηκε σε ανθρώπινο δυναμικό.
2: Δεδομένου ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπάρχουν ενδείξεις για έναρξη της πυρκαγιάς και στο Ρέθυμνο και στη Βιωτία από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος αναγνώρισε κενά στην νομοθεσία για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα και προανήγγειλε την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου.
3: Οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, από ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό δίκτυο. Να δούμε αυτό το θεσμικό καθεστώς και να κινηθούμε σε κατεύθυνση σημαντικής αυστηροποίησης του.
2: Το σύστημα πρόληψης Αντινέρω θα συνεχιστεί και θα ισχυροποιηθεί. Η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπερασπίστηκε το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν διατεθεί για την πρόληψη πυρκαγιών στην περιοχή, επισημένοντας ότι δεν είναι πανάκια αλλά εργαλείο ανάσχεσης της πυρκαγιάς.
5: Με βάση αυτά τα έργα, σύν τα επιπλέον έργα που κάναμε κατά τη διάρκεια της καταστολής, απέκλεισαν το ενδεχόμενο η φωτιά να κατέβει νότια, να απειλήσει ψάθα Αλεποχώρη, όπως επίσης να κατέβει πιο κάτω προς Μέγαρα ή και προς Μάντα.
2: Στις καμένες εκτάσεις περιλαμβάνονται 46.000 στρέμματα πεύκης και περίπου 1.000 στρέμματα ελάτης. Το γεγονός ότι η πυρκαγιά άφησε άθικτες δασικές δεσίδες διευκολύνει τη φυσική αναδάσωση, καθώς τα εναπομείνοντα δέντρα λειτουργούν ως φυσική σπορή.
1: Με επιβατική πτήση από τη Βρετανία φτάνει απόψε στην Ελλάδα συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η ταυτοποίησή της έγινε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η ίδια δηλώνει αθώα και επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη, ενώ για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ήδη δύο 42χρονοι.
6: Από την καθημερινότητα του Μπράιτον στα κρατητήρια της Γαδά. Η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή της στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI που βρίσκονται ήδη στη Βρετανία. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Μπράιτον. Έχει κάνει οικογένεια και έχει 2 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό την ημέρα των επεισοδίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα έφλεκτο υλικό. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η σύλληψή της άνοιξε τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς των αυτοκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια, αλλά και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της. Φέρεται να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας.

0: δύο 42χρονοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει το συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης. Στον άλλο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος. Φέρεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας, ώστε να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες Μολότοφ.
1: Κοντολίρ Πιτσαρία, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Σύλληψη στο οποίο έχει εκδοθεί για εκείνη και στη συνέχεια να παραπενθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Πρέπει να σου πω ότι σχετικά με αυτή την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο ακόμη άτομα, δύο 42χρονοι. Ο ένας βρίσκεται στις φυλακές του Μαλανδρίνου και ο άλλος στις φυλακές του Ναυπλίου. Ανδριάννα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για τους αγρότες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να ενημερωθεί για τη λειτουργία του νέου ψηφιακού έργου και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού.
4: Μέσω της νέας εφαρμογής MyAgro, οι γερμανικοί εκτενοτρόφοι θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Θα δλούνται αυτόματα στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, όπως το φορολογικό μητρό, το Ε9, το MyData, αλλά και οι δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης και του κτηματολογίου, ώστε η συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται πιο γρήγορα και να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες. Κυβερνητικός στόχος παραμένει οι πραγματικοί δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα που τους αναλογούν.
5: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
4: Η προκαταβολή των ενισχύσεων θα χορηγηθεί ανάλογα με το χρόνο υποβολής των αιτήσεων. Για όσους αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
5: Αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτοδυνού τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27, και ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθώ και προσωπικά.
4: Το σύστημα συνδέει κάθε ενέργεια με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο αλλά και φορέα.
6: Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία.
7: Πραγματικά πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι κοινός και είναι ότι να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος που είχαμε και τα ευρωπαϊκά χρήματα να φτάσουν στους πραγματικούς παραγωγούς, σε αυτούς που παράγουν στο στάβλο και στο χωράφι. Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
4: Για πρώτη φορά διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Εκτός από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, λογιστές, λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γεωπόνοι, δασολόγοι, εκτιμίατροι αλλά και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
3: Νέα όθηση στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο δίνει η πλειοψηφική συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridiam στην εκτέλεση του έργου. Η παρουσία του επενδυτικού κολοσσού θωρακίζει τις εργασίες, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με τα κόμματα να ζητούν δεσμεύσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα.
8: Την έμπρακτη διάθεση της Αθήνας να επανεκκινήσει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αποτυπώνει η συμφωνία συμμετοχής του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam στον GSI.
9: Η συμμετοχή ενός ομίλου, σημαντικού επενδυτικού ομίλου από τη Γαλλία, ουσιαστικά έρχεται να αυξήσει, να ισχυροποιήσει, να θωρακίσει το έργο. Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούς, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη.
8: Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ η παρουσία της γαλλικής εταιρείας εντάσσεται στη στρατηγική συνεργασία με το Παρίσι, με τον Υπουργό Ενέργειας πάντως να ξεκαθαρίζει ότι αρμόδια για την προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι μόνο η Αθήνα.
9: Το έργο αυτό δεν είναι ένα ελληνικό έργο ή ένα κυπριακό έργο. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
8: Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση αναμένει την οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
10: Η Meridiam μπαίνει μέτοχος πλειοψηφίας για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Δίνει έτσι ψήφο εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και στον ΑΔΜΙΕ. Απαντά με τη συμμετοχή της στις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί για τη βιωσιμότητα του έργου.
11: Η συμμετοχή ενός διεθνούς γαλλικού κολοσσού με απαραίτητη τεχνογνωσία είναι αντιληπτό ότι προσδίδει τεράστια νέα δυναμική στις προσπάθειες για υλοποίηση του έργου, ενώ καταδεικνύει και την κοινή πολιτική βούληση Λευκωσίας και Αθήνας για πρόθεση της ενεργειακής διασύνδεσης.
8: Σε θετική εξέλιξη αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, καλώντας όμως την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.
12: Καμία ανακοίνωση δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση της Αθήνας και την αποφασιστικότητα στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέναντι στις ανεδαφικές διεκδικήσεις της Άγκυρας.
8: Πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Είναι η πολλωστή φορά που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια συμφωνία με ενεργειακούς ομίλους που θα αποδειχθεί ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ενεργειακή ασφάλεια του λαού.
14: Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές θριαμβολογίες με εκλογικό φόντο.
15: Όταν η κυβέρνηση περάσει από τη θεωρία στην πραγματική πράξη και μπορεί να επιβάλλει δια της παρουσίας πολεμικών σκαφών χωρίς τον φόβο των Τούρκων τη σύνδεση, τότε μπορεί να θριαμβολογεί. Τώρα καλό είναι να σιωπά.
10: Καμία γαλλική συμμετοχή, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν πρόκειται να αναχαιτήσει την τουρκική προκλητικότητα.
8: Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην εκπόνηση του χρονοδιαγράμματος των ερευνών.
3: Υποβλήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να χρηματοδοτηθούν και επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής θωράκισης στη χώρα. Και είναι εδώ μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος, γιατί αυτό στην πράξη ανοίγει το δρόμο για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που θα φτάνουν και το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο έτος.
16: Πριν από περίπου δύο μήνες, το Eurogroup είχε εγκρίνει μια τέτοια δυνατότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και τώρα ήρθε η στιγμή για την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη βέβαια να υποβάλουν αυτά τα αιτήματα. Ο κ. Πιερακάκης επέβαλε σήμερα το ελληνικό αίτημα με το οποίο τι ζητάμε ακριβώς από τις Βρυξέλλες. Ζητάμε μέχρι το τέλος του 2028 να μας δοθεί η δυνατότητα, χωρίς να μπει κόφτης στην οροφή των δαπανών, να χρηματοδοτήσουμε έργα αντιμετώπισης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Έργα τα οποία μπορούν να φτάσουν και το 0,6% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1,5 δις και λίγο παραπάνω. Και έχουμε, ξαναλέω, μέχρι το τέλος του 2028. Yeah. Έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν, Αντριάννα, με εθνικούς πόρους, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί να δανειστούμε για αυτά, θα υπολογιστούν φυσικά στο χρέος και στο πρωτογενές έλλειμμα ή πλεόνασμα, αλλά όχι στις καθαρές δαπάνες. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Ποια χρηματοδοτούνται και ποια δεν χρηματοδοτούνται.
16: Ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε με αυτό το 1,5 δις και λίγο παραπάνω η χώρα μας τι θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει και αυτό πώς θα βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Λοιπόν, αποθήκευση ενέργειας. Το μεγάλο πρόβλημα για όσα νοικοκυριά ή επιχειρήσεις έχουν φωτοβολταϊκά και η ενέργεια που παίρνουν από τον ήλιο ή από τον αέρα η περισσευούμενη ενέργεια χάνεται. Τώρα με τις μπαταρίες θα μπορεί να αποθηκευτεί. Δεύτερον, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, για παράδειγμα αντλίες θερμότητας που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους παραδοσιακούς καυστήρες, έργα υποδομών και τέλος ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και δημόσιων κτηρίων και ιδιωτικών. Τι δεν μπορεί, γιατί πολύ σωστά ρώτησες και τι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, συγγνώμη, τα παραδοσιακά επιδόματα τύπου Fuel Pass ή επίσης επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα, για παράδειγμα το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κάποιος να περιμένει φέτος το επίδομα ότι θα είναι αυξημένο μέσα από αυτούς τους πόρους, ακριβώς διότι θεωρείται επιδότηση ορυκτού καυσίμου.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Αλλάζουμε θέμα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η υπόθεση είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον και των μεγαλύτερων βρετανικών δικτύων.

0: morning, Sky News Today, it's Gareth Barlow, and it's 10 o'clock, here's the headlines. A man accused of killing a Scottish aid worker and disposing of her body in a suitcase appears in court.
1: BBC, Sky News, Reuters και άλλα μεγάλα βρετανικά ειδησιογραφικά δίκτυα κάλυψαν με ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ την απολογία του 26χρονου Αφγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της Λίζα Ρος, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στην κάμερα του Earth News μίλησε ο Nick Forbes από το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων που εδρεύει στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, γενέτειρα της 38χρονης ακτιβίστριας.
2: It's a massive story back home. I think there's a few reasons for that. Perhaps the one reason is the very grisly nature of the killing. You know, the body being in a suitcase. It's got some unusual aspects to it. Another thing is the fact she's a Scottish woman from a good family who, you know, so there's local interest in her. Also, she was did lots of good work around the world. We know she was an aid worker, a charity worker. She devoted her life to helping other people, helping refugees. So that's all adding to this interest we've got in it.
1: Σε δημοσιογραφική αποστολή για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας και το BBC, ο Ben Philip εξηγεί γιατί το θέμα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων του δημόσιου βρετανικού τηλεοπτικού φορέα.
3: This case has grabbed attention by many people back home in Scotland, not least because of the horrific details that have emerged, which have happened to Lisa Ross here in Athens. People really cannot believe the level of details which have been coming out, and there has not only been interest here in Greece, I believe, but there's been a lot of interest back home in the UK. Man, we've come over from Scotland. We arrived here on Monday night, and we've been covering this story since last week when this story first emerged, and we've been trying to follow every detail, and we thought it would be beneficial to be here in Athens to follow the court case.
1: Μόλις 5 λεπτά έμεινε ο 26χρονος Αφγανός στο ανακριτικό γραφείο, αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Νέα τροπή πήρε υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Λίζας Ρος, με τον κατηγορούμενο να αλλάζει περασπιστική γραμμή και να τηρεί το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Ενώ προανακριτικά φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν σκότωσε την άτυχη γυναίκα και το μόνο που έκανε ήταν να ξεφορτωθεί τη σωρό του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς είχε παραδεχτεί ότι χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες του θύματος και το κινητό της τηλέφωνο, στέλνοντας μηνύματα σε γνωστούς της, παριστάνοντας την ίδια. Όταν τελικά ταυτοποιήθηκε η σωρός της, φέρεται να προμηθεύτηκε καινούριο άγνωστο νούμερο και να συνέχισε να στέλνει μηνύματα, λέγοντας πως σκότωσε την 38χρονη για λόγους θρησκείας. Ο συνήγορος του κατηγορούμενου χαρακτηρίζει τη δικογραφία ελλειπή και αναμένει τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, προκειμένου σε δεύτερο χρόνο ο 26χρονος Αφγανός να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές.
4: Η στάση του απέναντι στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν αποτέλεσε στάση άρνησης, αλλά αντιθέτως επιφύλαξης, ώστε να απολογηθεί πλήρως με τη συμπλήρωση του φακέλου.
1: Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.
5: Συναγερμός σήμερα στη Δαμασκό, όταν σημειώθηκε, Αλεξάνδρα Παγανή, μία έκρηξη σε όχημα. Έχουμε και νεκρούς και τραυματίες.
6: Σωστά, Ανδριάννα. Ισχυρή έκρηξη έγινε προλίγου στην πόλη Τζαραμάνα συγκεκριμένα, στα περίχωρα της Δαμασκού. Βάσει των όσων μεταδίδει η Συριακή κρατική τηλεόραση, η έκρηξη οφείλεται σε αυτοσχέδιο μηχανισμό, ο οποίος είχε τοποθετηθεί εντός επιβατικού οχήματος, συγκεκριμένα σε μίνι βαν ταξί. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα πλάνα στις οθόνες μας. Είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται στην ουσία από το σημείο του δυστυχήματος. Και γιατί λέω δυστυχήματος? Επειδή στο σημείο έσπασαν δυνάμεις ασφαλείας αμέσως και ασθενοφόρα, ενώ διαπιστώθηκε, σύμφωνα πάντα, ξαναλέμε, μόσα μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Συρίας και δημοσιογράφοι του Associated Press, οι οποίοι ήταν παρόντες στο συμβάν. Υπάρχει ένας νεκρός, τουλάχιστον μάλλον ένας καταγεγραμμένος νεκρός, τουλάχιστον 7 τραυματίες. Ωστόσο, να σου πω, Ανδριάννα, ότι δεν υφίσταται μέχρι αυτή την ώρα επίσημος τελικός απολογισμός αναφορικά με τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ούτε έχει καταγραφεί ανάληψη ευθύνης. Σύμφωνα πάντα, όπως σου είπα, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει ένας νεκρός, τουλάχιστον ένας νεκρός, τουλάχιστον 7 τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, διεθνή μέσα και πρακτορία κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς, ότι θα αυξηθεί δηλαδή ο αριθμός των νεκρών. Είδαμε και τα πλάνα στις οθόνες μας τις πρώτες εικόνες που μας έρχονται από το σημείο. Αναμένουμε τα νεότερα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. 7 προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας έθεσε η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών, η ενίσχυση των υποδομών και η στήριξη επενδύσεων στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.
7: Στρατηγική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποκτά η βιομηχανία, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του κλάδου. Κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε καταρχάς το αποτύπωμα που έχουν αφήσει τα τελευταία χρόνια στην οικονομία και την κοινωνία οι παρεμβάσεις στον χώρο της βιομηχανίας.
8: Έχουμε δημιουργήσει τα χρόνια της κυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Οπότε η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Μπορούμε καλύτερα όμως.
7: Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης, η βιομηχανική παραγωγή τρέχει με ρυθμό 3,9% και η μεταποίηση με 2,5%, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία 32 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Μέσω του αναπτυξιακού νόμου έχουν χρηματοδοτηθεί 478 επενδυτικά σχέδια με περίπου 850 εκατομμύρια ευρώ.
9: Υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επίπεδου ζωής όλων των Ελλήνων με διατηρήσιμο τρόπο.
7: Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για τη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων είναι η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα και τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, η στήριξη επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες μονάδες τεχνολογίας, εξαγωγές και θέσεις εργασίας, η διάθεση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, η ανάδειξη των τεχνικών επαγγελμάτων με σύνδεση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της παραγωγής και η διεκδίκηση επαρκών κοινοτικών πόρων για την επόμενη περίοδο 2028-2034.
5: Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας μάλιστα προβλήματα στην αυσιπλοεία. Ο παρατεταμένος καύσωνας βυθίζει στο σκοτάδι, μνημεία στη Βουδαπέστη για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ στην Αγγλία θεμέλια ιστορικών κτηρίων βγήκαν στην επιφάνεια συνθέτοντας ένα απόκοσμο σκηνικό.
10: Η Ουγγαρία σβήνει τα φώτα σε εμβληματικά μνημεία για να εξοικονομήσει ενέργεια, καθώς η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη πιέζει την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Νωρίτερα, η ξηρασία είχε περιορίσει τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της χώρας, που χρειάζεται νερό του ποταμού για την ψήξη των αντιδραστήρων. Αλλά και στη Ρουμανία οι αρχές μειώνουν το δημόσιο φωτισμό και περιορίζουν την κατανάλωση ρεύματος, καθώς η ενεργειακή πίεση αυξάνεται. Η ξηρασία πλήττει και την Αυστρία. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη μειώνει την υδροηλεκτρική παραγωγή, ενώ η χώρα καταγράφει ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας με τον υδράργυρο πάνω από τους 41 βαθμούς.
11: Erzeugt etwa 40% weniger Strom in Kleinwasserkraft.
10: Στη Γερμανία ο Ρήνος υποχωρεί και μαζί του δοκιμάζεται η εμπορική κίνηση. Τα πλοία μειώνουν τα φορτία τους για να μην προσαράξουν, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς για τη βιομηχανία.
12: Alternativen sind natürlich einerseits sogenannte niedrigwasseroptimierte Schiffe, aber wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, sind die nicht von heute auf morgen gebaut.
10: Η Αγγλία κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας, καθώς η ανομβρία και ο παρατεταμένος καύσωνας έχουν στερέψει ποτάμια και λίμνες, με πλάνα από ντρόουν να αποκαλύπτουν ξεραμένα τοπία ακόμη και γύρω από το Στόουνχεντζ και το Λονδίνο. Στην Ιταλία ο καύσωνας χτυπά κόκκινο. 27 πόλεις στέθηκαν σε συναγερμό, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και αποτελούν απειλή για την υγεία του πληθυσμού.
13: Siamo comunque diciamo ostaggio di un cambiamento climatico che anno per anno diventa sempre più evidente.
10: Από τα ποτάμια που στερεύουν μέχρι τις πιέσεις την ενέργεια και την καθημερινότητα των πολιτών, η ακραία ζέστη και η ξηρασία αλλάζουν πλέον την εικόνα της Ευρώπης.
5: Έχουν κοπάσει τα μποφόρ στην Αττική, όμως όπως θα μας πει η μετεωρολόγος μας Όλγα Παπαυγούλη, από τη Δευτέρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν.
14: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν λίγο εξασθενήσει οι άνεμοι, τουλάχιστον στο νομό Αττικής, και αύριο και μεθαύριο θα είναι εξασθενημένοι. Όμως από την Κυριακή προς Δευτέρα θα αρχίσουν να ενισχύονται. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Βοριάδες αύριο στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, δηλαδή παρατηρούμε μια μικρή εξασθένηση, και τοπικά ως 7, αλλά μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε άνοδο, και σήμερα φτάσαμε κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου, και αύριο η μέγιστη 37 με 39. Ενώ δεν θα λείψουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Το Σάββατο τώρα θα αναμένουμε έτσι μια εκ νέου ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και κυρίως στο Ανατολικό όμως πάλι Αιγαίο. 6 με 7 μποφόρ λοιπόν και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Κάποιες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ενώ πάμε σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες κοντά στους 38 με 39, δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιο σαραντάρι, ιδιαίτερα προς την Έτωλο Καρνανία. Την Κυριακή τώρα πάμε σε πιο επικίνδυνες μέρες. Κυριακή, Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί το Μαλιτέμι, και όχι μόνο πλέον στο Αιγαίο, αλλά και στα υπηρετικά. Έτσι αυξάνεται σημαντικά και ο κίνδυνος για πυρκαγιά. 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμα και 40, ιδιαίτερα στη δυτική και βόρεια χώρα, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα. Ενώ δεν θα λείψουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Το Μελιτέμι, όταν λέμε ότι θα ενισχυθεί, εννοούμε όχι μόνο στα ανατολικά υπηρετικά πλέον, αλλά θα μιλάμε και μέσα στον υπηρετικό κορμό, ότι και εκεί θα είναι ενισχυμένοι αυτοί οι βόρειοι άνεμοι που θα λειτουργούν ως καταβάτες.
5: Να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο.
14: Όπως βλέπουμε λοιπόν και στο χάρτη επικινδυνότητας, αποτυπώνεται αυτή η μικρή εξασθένηση του Μελιτέμιου, γιατί πλέον δεν έχουμε κατηγορία 4. Έχουμε πέσει στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον προς τα νοτιότερα τμήματα. Δηλαδή, σχεδόν σε όλο το Αιγαίο, βλέπουμε Πελοπόννησο, δυτική χώρα, όπου εκεί καταγράφονται και οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, μέρος της Στερεάς, εκεί προς την κεντρική χώρα, καθώς επίσης και στην Εύβοια και στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά. Ακριβώς επειδή το Μελιτέμι πλέον δράσει στο Ανατολικό Αιγαίο.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η διαχείριση της καταστροφικής πυρκαγιάς οξύνει την πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού και άμεση στήριξη των πληγέντων. Σοβαρά κενά στην πρόληψη και την επιχειρησιακή διαχείριση καταλογίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Την ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού προτάσει η κυβέρνηση παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως επισημαίνεται, που επικρατούσαν στα πύρινα μέτωπα.
16: Υπάρχει η λεγόμενη Mega Fire, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο εύκολα. Εδώ όμως τα πτυτικά μέσα ήταν εκεί. Είχαμε και το τραγικό δυστύχημα. Η πολιτεία ήταν εκεί. Όλα τα μέσα ήταν εκεί.
15: Ανυπαρξία πρόληψης καταγγέλει το Πασόκ, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.
17: Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις και οι επανορθώσεις. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φεύγει δυστυχώς πολλές φορές από την εξίσωση είναι η πρόληψη.
18: Τα ζητήματα τα οποία άπτονται στην κλιματική κρίση δεν έχουν χρώμα και δεν πρέπει να μπαίνουν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες μιλάγανε και λέγανε πόσο καταστροφικές είναι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και λένε ότι τώρα φταίει η κυβέρνηση.
15: Διαχρονικές ευθύνες καταλογίζει το ΚΚΕ στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών.
19: Ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, της ίδιας προπαγάνδας, να την πω έτσι, βλέποντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
20: Μετά τις εκλογές του 2019 έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν καεί και έχουμε και άπειρα λεφτά τα οποία έχουν πέσει και δεν έχουν αποτέλεσμα.
15: Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
21: Ο Τσίπρας στηρίζει Μητσοτάκη για τις φωτιές, όπως ακριβώς ο Μητσοτάκης τον στήριξε μην κάνοντας εξεταστική για το μάτι και δεν τον οδήγησε στη φυλακή.
22: Όσο αυξάνονται οι δαπάνες για τις μισθώσεις, αυξάνονται και οι καμένες εκτάσεις, οι καταστροφές περιουσιών και δυστυχώς οι ανθρώπινες απώλειες. Πολλά ευρώ για το τίποτα, κύριε Μητσοτάκη.
23: Περάσαμε από όλες τις περιοχές, ήθελα να τα καταγράψουμε.
15: Περιοδία στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας πραγματοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκεπτόμενη τον Άγιο Βασίλειο, όπου συνομίλησε με κατοίκους που μετρούν ακόμη τις πληγές από το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς.
23: Η Ελλάδα δεν είναι μπαταρία όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε θα γίνει μπαταρία της Ευρώπης όπως είχε εξαγγείλει το 2019. Η Ελλάδα είναι ο φυσικός πλούτος, η φυσική ομορφιά. Αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή.
15: Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρόπληκτων περιοχών.
5: Ιράν και Ομάν φαίνεται ότι οριστικοποιούν διμερή συμφωνία για τα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, Αλεξάνδρα Παγανή, η συμφωνία αυτή παρέχει στην Τεχεράνη τη νομική δυνατότητα να απαγορεύει διέλευση πλοίων από χώρες του Περσικού κόλπου, εάν κριθεί ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλειά της.
6: Πολύ σωστά, Ανδριάννα. Σύμφωνα με διαρροές από το προσχέδιο της συμφωνίας του Ιράν που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα τις τελευταίες περίπου δύο ώρες, η Τεχεράνη εξετάζει ακόμη και τη νομική δυνατότητα να περιορίσει και να απαγορεύσει, όπως πολύ σωστά είπες, τη διέλευση πλοίων από χώρες του κόλπου, από τα στενά του Ορμούς, εφόσον, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, κριθεί ότι απειλούν την ασφάλειά της. Η κίνηση αυτή θα επηρεάζει, όπως καταλαβαίνουμε, άμεσα χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, καθώς και μεγάλο μέρος των ενεργειακών τους εξαγωγών, καθώς όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλο μέρος των ενεργειακών τους εξαγωγών μεταφέρεται μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι παράλληλα το νομοσχέδιο, το σχέδιο εν πάση περιπτώσει που εξετάζεται, προβλέπει πλήρη αποκλεισμό αμερικανικών και Ισραηλινών πλοίων, εισάγοντας μάλιστα πρόστιμο αποζημίωση, έτσι το ονομάζει η Τεχεράνη, έως και 20% επί της αξίας του φορτίου σε περίπτωση παραβίαση των περιορισμών που έχει θέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε αυτό το σημείο ότι οι ΗΠΑ απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιοδήποτε μόνιμο ιρανικό έλεγχο ή ακόμα και την επιβολή τελών σε στενά του Ορμού, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την κατάργηση της ελευθερίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τέλος όμως να σου πω ότι μέχρι αυτήν ώρα δεν μας έχει γίνει γνωστό και το αν έχει υπογραφεί αυτό το σχέδιο.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υβριδική επίθεση βλέπουν οι γερμανικές αρχές πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων. Λίγες ώρες αργότερα, φορτηγό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωσή του από το ίδιο ακριβώς αεροδρόμιο.
0: Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην Γερμανία όταν φορτηγό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, το ντρόουν ήταν άγνωστης προέλευσης.
2: Plane landed at Hannover Airport, not far from Leipzig, and there was some damage assessed or some damage found on the plane.
0: Νωρίτερα και πάλι στο αεροδρόμιο είχε εντοπιστεί ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητή.
2: It was in the vicinity of a Ukrainian Antonov airline.
0: Η δική ομάδα εξουδετερώσε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος διαπιστώθηκε ελαττωματικός, γι' αυτό και δεν εξεράγει. Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του. Τις έρευνες έχει αναλάβει η μονάδα πρόληψης τρομοκρατίας, ενώ και το ΝΑΤΟ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής.
3: Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben, einem hybriden Bedrohungsbereich abspielt, ist etwas, mit dem wir uns seit langer Zeit auch beschäftigen.
0: Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αυτό το περιστατικό.
4: Die Behörden in Deutschland jetzt die Tatsachen feststellen, aber wer könnte es noch sein?
0: Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν την πιθανότητα τα περιστατικά να συνδέονται με τα παγιδευμένα δέματα του 2024 που είχαν εντοπιστεί σε αποθήκη της DHL στην Λειψία.
5: 81 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς στη Χιροσίμα. 80.000 άνθρωποι βρήκαν ακαριαίο θάνατο ενώ σχεδόν όλα τα κτίρια. Σε ακτίνα ενός μιλίου από το σημείο 0 της έκρηξης ισοπεδώθηκαν. Στην Ιαπωνία πραγματοποιήθηκαν τελετές στη μνήμη των 140.000 θυμάτων που συνοδεύτηκαν από μηνύματα κατά της χρήσης των πυρηνικών όπλων.
24: Οκτώ και τέταρτο το πρωί. Η ώρα που ένα αμερικανικό V-29 έριχνε στη Χιροσίμα την πρώτη ατομική βόμβα της ιστορίας. 81 χρόνια μετά, την ίδια ακριβώς ώρα, η καμπάνα της ειρήνης είχε ξανά στη Δυτική Ιαπωνία, καθώς συμπληρώνεται η μαύρη επέτειος.
25: Then I felt the flash. Everything I was seeing turned to white.
26: Οι
24: Πλήθος κόσμου, συγγενείς θυμάτων, αλλά και λιγοστοί πλέον ηλικιωμένοι επιζώντες της τραγωδίας, συγκεντρώθηκαν στο πάρκο της Ειρήνης, αποτείγοντας φόρο τιμής σε ένα κλίμα βαθιά συγκίνησης.
1: Λάργο Γκλάς, 1765 Κλίγορο Λάργο Ροότ, Ιστο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Γκλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ιστο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ιστο Clearwater.
7: Διπλό σοκ. Αφενός επειδή δεν ήξερε ότι είχε καταταγεί, αφετέρου επειδή δεν γνώριζε ότι είχε παντρευτεί μόλις δύο ημέρες πριν τον στείλουν στο μέτωπο.
8: It felt unreal. When I was being issued the death certificate, they asked if he was married. I said no, but they told me he was. I never even managed to contact the woman. I simply didn't know what to say to her because I suspected it was a scam.
7: Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία τόσο στις αρχές όσο και στην ίδια την κοινωνία. Αφορά επιτίδιες τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες, οι οποίες φέρονται να κάνουν εικονικούς γάμους με στρατιώτες λίγο πριν σταλούν στο πολεμικό μέτωπο με απότερο σκοπό να εισπράξουν τις μεγάλες κρατικές αποζημιώσεις στην περίπτωση θανάτου τους. Στη Ρωσία, όταν ένα στρατιώτη σκοτώνεται στη μάχη, οι εγκύτεροι συγγενείς του λαμβάνουν εφάπαξ ποσά από το στρατό που ξεκινούν στα 64.000 δολάρια.
9: It's hard to imagine there are people out there marrying vulnerable men and encouraging them to join the military just so they might financially benefit if they're killed on the front lines.
7: Ο γάμος με στρατιώτη στη Ρωσία έχει παρουσιαστεί ακόμη και ως τρόπος απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Σε μια ακόμα από τις δεκάδες περιπτώσεις που έχει συγκλονίσει τη ρωσική κοινή γνώμη, ήταν εκείνη νοσηλεύτριας, η οποία εκδιώχθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν όταν διαπιστώθηκε ότι είχε παντρευτεί διαδοχικά 5 βαριά τραυματισμένους στρατιώτες, λίγο πριν αυτοί υποκύψουν στα τραύματά τους.
5: Απολογείται αύριο ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ εκκρεμούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η κατάθεση της αδερφής του 55χρονου.
11: Μεσολάβησαν αρκετές ώρες μέχρι να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της σωρού που είχε παραμείνει σε βαθιά κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12: Τώρα αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στους γονείς του, αγαπώντας τους, λατρεύοντάς τους, προδίδοντάς τους.
11: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται προς το παρόν να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Από την εξέταση της ορού που έγινε στο νοσοκομείο της Σπάρτης το βράδυ της Τετάρτης, έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα οποία έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
26: Ο ιατροδικαστής πρέπει να περιμένει την πλήρη απόψυξη της ορού προκειμένου να δώσει λεπτομέρειες της ιατροδικαστικής εξέτασης.
11: Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου υποστηρίζει ότι δεν διατήρησε τη σωρό στον καταψύκτη για οικονομικούς λόγους, αλλά για συναισθηματικούς, επικαλούμενος στον ισχυρό δεσμό που είχε με την οικογένειά του.
27: Έχω πέσει από τα σύννεφα. Τίποτα δεν δικαιολογεί την πράξη. Δεν υπήρχε οικονομικό ή οικογενειακό πρόβλημα. Ο πατέρας μας λάμβανε σύνταξη 1.600 ευρώ. Θέλω να μάθω γιατί το έκανε και να ζητήσω ψυχιατρική εξέταση.
11: Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει η κατάθεση της αδελφής του 55χρονου, η οποία κατοικεί εδώ και χρόνια στην Αθήνα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατηρούσε καλές σχέσεις με τον αδερφό της. Η ίδια φέρεται να αναζητούσε τον πατέρα της και όταν ρωτούσε για την κατάσταση της υγείας του, ο αδερφός της την καθησύχαζε, λέγοντας ότι ήταν καλά.
27: Ρωτούσα τι κάνει ο πατέρας μας και μου απαντούσε: «Καλά, τα ίδια. Από το 2016 μου απαγόρευε την είσοδο στον ξενώνα. Δεν μας άνοιγε και δεν μας επέτρεπε να δούμε τον πατέρα μας. Τον πίστευα και λειτουργούσα με καλή πίστη».
11: Από το πόρισμα του ιατροδικαστή και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου. Ο 55χρονος κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας.
5: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο χειροκρότημα σε έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Έγινε με υπηρώτικους ήχους, ενώ το παρόν έδωσαν συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

0: Με την εμβληματική φάμπρικα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το θεματοφύλακα του δημοτικού, λαϊκού και πολιτικού τραγουδιού.
1: Δουλεύω μπρος, δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια τη, στη βάρδια 2-10.
0: Και από την πρώτη στιγμή
1: μου στείλανε τον
0: ελεγχή.
2: Αποχαιρετάμε σήμερα ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή, τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες, τις αγωνίες και τους πόθους του λαού μας. Καλό ταξίδι στο Λάκι Χαλιά.
0: Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων.
3: Ήταν ένας τραγουδιστής με στεντόρια φωνή, έχει τραγουδήσει πολλούς συνθέτες, επώνυμους, γνωστούς δηλαδή, και στιχουργούς και ποιητές, ας πούμε, ακόμη και στο δημοτικό τραγούδι έχει αφήσει τα αποτύπωμά του.
0: Η κηδεία του Λάκη Χαλκιά τελέστηκε δημοσία δαπάνη στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί Στεφάνου να γίνει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων.
1: Η φαμπρικά, δεν σταματά.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 στο ημίχρονο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη δεύτερη θα είναι παρόν για τον δικέφαλο και ο Δημήτρης Γιαννούλης που επέστρεψε σε γνώριμα λιμέρια. Η ΑΕΚ παρουσίασε το Μιλάν Βιτάλης που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Λιβάη Γκαρσία έπιασε δουλειά με τον Παναθηναϊκό και θα αγωνιστεί στη ρεβάνς με την Τζέσεκα 1948 στη Σόφια την Τρίτη.
0: Ο Μίλαν Βιτάλης υπέγραψε για 4 χρόνια στην ΑΕΚ. MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος πήρε το αγαπημένο του 27 και παρότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off του Champions League, ανακοινώθηκε επίσημα. Ο 24χρονος Ούγγρος μέσος έπεσε κατευθείαν στα βαθιά, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τέτα-τέτ τον ιδιοκτήτη Μάριο Ηλιόπουλο.
5: I hope we can reach and we can achieve great things and great results.
6: What do you think? You trust.
5: Okay, we
6: trust.
5: Yes, we will. And yeah. I promise you that I will die for the club. I will give my life for the clubs.
0: Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε στην πρώτη επίσημη παράστασή του στο Conference League. Το 1-1 με την CSKA 1948 στο ΆΚΑ έφερε δεύτερες σκέψεις. Το κοινό περιμένει πώς και πώς την προσθήκη του Λιβάη Γκαρσία στον επαναληπτικό της Τρίτης. Ο επιθετικός από Τρίνιταντ τον Πάγκο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού και άφησε στους φιλάθλους να αποφασίσουν για το προσωνυμιό του. Πάνθυρας ή serial killer?
7: They decide. But for me, on the pitch, I just want to be a killer. I have experience in Greece. Winning a title is a great feeling. I believe we have a fantastic team. The team needs to be unified.
8: Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά.
0: Επίσημη είναι και η προσθήκη του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Για να υπογράψει ο Κατρινιώτης αμυντικός στους Ασπρόμαυρους και να επαναπατριστεί, χρειάστηκε να μεσολαβήσει μέχρι και η μητέρα του.
9: Έλα, μανά.
10: Άντε, βρε αγόρι μου, δεν κουράστηκες. Αγγλία, Γερμανία. Πότε θα σε δούμε κι εμείς?
0: 4 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Augsburg, 1,2 θα είναι η ετήσια αμοιβή του παίκτη, ο οποίος συμφώνησε για τριετία.
4: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, η Fenerbahce νίκησε 2-0 τη Sturm Graz και έχει σαφές προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της δεύτερης αναμέτρησης στην Αυστρία. Σπουδαίο διπλό πήρε ο Απόλλων Λεμεσού στην έδρα της Brann και έχει το πλεονέκτημα για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Conference League.
11: Το Σουκρού Σαράτσογλου μπροστά σε 40.000 θεατές. Φενέρμπαχτσέ, Στουρμ Γκρατς 2-0. Το πρώτο γκολ Ταλίσκα μετά από πάσα του Ακτούρκογλου στο 10. Το δεύτερο ο Γκρίνγκουντ με ευθύβολο σουτ στο 45. Στη Δανία η Άρχους επικράτησε 2-1 της Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Τα γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Μπόγκερε στο 32ο και στο 63ο λεπτό. Ο Βέλικο Σίμιτς μείωσε για τους Αζέρους στο 67. Για το Europa League, Φερεντσβάρος Γκόρνικ 1-0 στη Βουδαπέστη. Το γκολ ο Μάριος Κόρμπου στο 65. Για το Conference League, Μπραν Απόλλων Λεμεσού 0-1 στη Νορβηγία. Η κυπριακή ομάδα πήρε το διπλό μετά από γύρισμα του Μαλεκίδη και τέρμα του πρώην επιθετικού του Λεβαδιακού, Άλεν Όσμπολτ, στο 22ο λεπτό.
4: Μένουμε εκτός συνόρων με τον Τζιάννη Ινφαντίνο να διατηρεί τον προεδρικό θόκο της FIFA μετά την τεράστια κρίση που ξέσπασε στους κόλπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Την αποθέωση γνώρισαν όμως αλλάχα από τους οπαδούς της Τραμζοσπορ και ο Βοζίνια στη Χιλίως ήρωας του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η απόκτηση του Ντιομαντέ από τη Λειψία με ποσό μεγαλύτερο από 125 εκατομμύρια ευρώ.
9: Παρά τις απολογίες και την οπισθοχώρηση της FIFA, η UEFA παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της να μη συμμετάσχει στις διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως οι βασικές προϋποθέσεις που είχε θέσει μετά την απόπειρα του Γιάννη Φαντίνο να ιδιωτικοποιήσει το Μουντιάλ. Αυτό τονίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μια μέρα μετά τη σύνοδο της FIFA στο Ραμπάτ, όπου η ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη που έγιναν σχετικά με το πλάνο πώλησης μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου, αλλά παράλληλα επανέλαβε τη στήριξή της στον Γιάννη Ινφαντίνο. Ο Γιάννη Ντιομαντέ, που θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη συμφωνία της Βασίλισσας με τη Λειψία, θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Μαδριλένων. Με το ποσό των 140 εκατομμυρίων ευρώ, ο 19χρονος Ιβοριανός εξτρέμ αφήνει πίσω του τεράστια ονόματα όπως τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Τζουντ Μπέλιχαμ, τον Γκάρεθ Μπέιλ, τον Χάμες Ροντρίγκες, τον Κακά, τον Λούκα Γιόβιτς και άλλους. Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή του Μοχάμεντ Σαλάχ από τους φίλους της Τραμπζονσπορ, τόσο στο αεροδρόμιο της τουρκικής πόλης όσο και στο γήπεδο της ομάδας, όπου έγινε η επίσημη παρουσίαση του 34χρονου Αιγύπτιου επιθετικού το απόγευμα της Πέμπτης. Πάνω από 20.000 οπαδοί της Κολοκόλο υποδέχτηκαν στο Μονουμεντάλ του Σαντιάγο τον Ζωσιμάρ Δίας Βοζίνια. Ο 40χρονος τερματοφύλακας της Εθνικής του Πράσινου Ακροτηρίου, που ήταν μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, θα υπερασπίζεται την εστία της Κολοκόλο στο πρωτάθλημα της Χιλής.
4: Οι αδελφές Αλεξανδροί, που δόξασαν την Ελλάδα με την επιτυχία τους στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, επέστρεψαν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού και πλέον οραματίζονται τα επόμενα βήματά τους στις μεγάλες διοργανώσεις.
12: Με δύο χρυσά μετάλλια στις αποσκευές τους και πολλά χαμόγελα, επέστρεψαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην Αθήνα οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τις περίμεναν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι της ελληνικής κολύμβησης για να τις υποδεχθούν μετά τον ιστορικό τους τρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες ανέβηκαν 2 φορές στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο τόσο στο τεχνικό όσο και στο ελεύθερο ντουέτο. Μια επιτυχία που επιβεβαιώνει ότι συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης.
13: Είμαστε πάρα πολύ περήφανες. Έχουμε ξανακατακτήσει χρυσά μετάλλια. Στο σύνολο είναι 5 χρυσά πανευρωπαϊκά. Τα 3 ήταν για την Αυστρία, αλλά τώρα τα 2 αυτά για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας.
14: Και μοναδικά. Είναι ξεχωριστό συνέστημα. Πραγματικά θα το θυμόμαστε για πάντα και έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για μας.
12: Με εξαιρετική εκτέλεση, υψηλό βαθμό δυσκολίας και εντυπωσιακή καλλιτεχνική παρουσία, οι αδελφές Αλεξανδρία άφησαν πίσω τους παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος και χάρισαν στην Ελλάδα 2 ακόμη χρυσές σελίδες στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
15: It was amazing. I was very emotional and very happy for the athletes. I think they well deserve this result.
12: 2 χρυσά μετάλλια από 2 δίδυμες αδελφές, μία ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις πισίνες του κόσμου και της Ευρώπης.
16: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αρκετή ζέστη αλλά και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες μέχρι και το 15 Αύγουστο. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιο-νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές μπόρες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38-39 βαθμούς. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.
17: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου. της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
18: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
19: Έλα στην αγκαλιά μου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
3: Γινόταν. Γιάννης Κατέλλας.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Κόντος Ρουφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Για αυτό το λόγο δεν έχω καμία τραγωδία με τον τίτλο Χρυσόφενες. Γιατί θα μπορούσε να ήταν
4: μέσα
3: στο χώρο.
4: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νότης Φακιανάκης, οι σκιές

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: σε πόσα ταμπλό.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
3: Τι να μας κάνει νύχτα, Χριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγκελάδων.

0: Ήτανε η Χριστιανά, με κρατάς.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4560 και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-303-3896

0: περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Freeport Beach. 674 Golfview Boulevard στο Freeport Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Freeport Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Freeport Beach.
1: Γερέμ, Χριστιανά.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Στην εκπομπή μοντέρνα τραγούδια χριστιανά. Εσύ που με αγαπάς.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββενιου, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: πάνω, εγώ τελείωσα με τα καφάσια.
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζω με την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Μόνο γιατί με αγάπησες.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Θόλυβος Κόπουλα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία, χρονολογίας 1977, ο τρελός.

αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: 12. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόνι Βοσκόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Θα έχουμε κοντά μας σήμερα, Πέμπτη, τον Θωμά Σάρα από την εφημερίδα Πατρίδες που κυκλοφορεί στη Βόρεια Αμερική. Σε 2-3 λεπτά από τώρα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Και λέω και εγώ θα έχουμε κάποια ωραία μέρα σήμερα. Αλλά τι ωραία μέρα να έχουμε. Περίμενα περίπου 20 λεπτά στο αυτοκίνητό μου μέσα για να μπω στο στούντιο το μεσημέρι. Καταιγίδες, βροχές, έχουμε τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι μπορείτε να κάνετε, αγαπητοί φίλοι, να συνδεθώ και με την Αυστραλία και με τους υπόλοιπους. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας το Θωμά το Σάρα, ένα διακεκριμένο δημοσιογράφο. Δώσε μου ένα λεπτάκι να καλημερίσω τους πάντες. Γεια σας στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στην Κίνα, στις Φιλιππίνες, στη Σιγκαπούρη, στους Κεφαλονίτες. Ευχαριστώ για τις δωρεές σας. Έλαβα και άλλα λεφτά. Ναι, πάντα μου. Δεν με ξεχνάτε, ρε παιδιά, τι να σας πω. Καλά κάνετε, γιατί χρειάζομαι εδώ πάρα πολλά λεφτά. Χαμός γίνεται με την ταινία, αυτό το κλιπ που έβγαλα. Έχουν μουρλαθεί όλοι τους. Βρίσιμο! Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Εγώ δεν το περίμενα ότι υπάρχουν τόσο ανάποδοι άνθρωποι

0: θα τους παρουσιάζεις μια πανέμορφη κοπέλα, την ωραία Ελένη, και να έρχονται 1000 καράβια γεμάτοι στρατιώτες για την ωραία Ελένη. Με τον Πάρη, η ωραία Ελένη του Πάρη. Στο 48ωρο που έχω βάλει αυτή την ταινία και την έχω στείλει σε όλους, που είναι μόνο 3 λεπτά, ένα preview είναι, τι να σας πω δηλαδή. Δεν πήρα, δηλαδή, μου είπανε οι Έλληνες, αλλά η πλειοψηφία δηλαδή, μπορώ να σας πω, με βρίζουν. Είσαι αλήτης, λες ψέματα, δεν υπήρχε ποτέ τέτοια ωραία Ελένη, οι Ελληνίδες είναι χοντρές, είναι άσχημες, τέτοια πράγματα από Έλληνες. Τέτοια πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν τα έχω ξαναδείσει στη ζωή μου. Τι να σας πω. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στην Κύπρο. Θα έχω και ένα ειδικό ντοκουμέντερ για την Κύπρο. 52 χρόνια. Και αυτό θα είναι τρελό το οποίο θα παρουσιάσω. Γιατί θα παρουσιάσω τώρα κάπου με διαφορετικό τρόπο τις αλήθειες. Επίσης, έχω πάρα πολλά ντοκουμέντερ και ιστορικά να σας παρουσιάσω. Θα ήθελα να καλησπερίσω και τους φίλους στην Ελλάδα. Ευτυχώς που η νεολαία μας εκεί είναι πιο καλύτερη από τους πατεράδες τους. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό, Άγγελε. Γιατί τα παιδιά έχουν ξυπνήσει. Έχουν ξυπνήσει τα νεάκια στην Ελλάδα, έχουν ξυπνήσει. Πολύ, θα τα πούμε κάποια άλλη μέρα. Anyway, καλησπέριζουμε τους πάντες στη Φλόριδα. Είμαστε στον Αύγουστο. 15 Αυγούστου θα έχουμε μεγάλο γλέντι στο Safety Harbor Spa. Θα έχουμε αρνάκια, θα έχουμε τα πάντα. Και τι δεν θα έχουμε εκεί. Πολύ ωραία μουσική, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος, όπως και 4th of July, και σας περιμένω όλους. Για τους φίλους οι οποίοι είναι εδώ καινούργοι και έχουν αγοράσει σπίτια, ξέρω καμιά φορά παίρνετε σπίτια και τα σπίτια σας στάζουνε. Στάζουνε. Τρέχει το ρούφ δεξιά-αριστερά. Και σας συνιστώ ότι ο μόνος, και σας το λέω αυτό, γιατί έκανε και δουλειά σε μένα, ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει μια φανταστική εργασία και με καλές τιμές είναι ο George Kontos Roofing. Μαζί με το γιο του τον Βασίλη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ busy. Πάρτε το τηλέφωνο. Αναλαμβάνει όλες τις εργασίες από επαγγελματικές. Το στάδιο της τάπας έχει κάνει. Έξω από το στέι κάνει μεγάλες εργασίες, ξέρεις, σε μεγάλα κτίρια. Εάν έχετε πάρει κανένα μόλ, κανένα μαγαζί, οτιδήποτε και στάζει νερό κτλ. Είναι μάνα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι το κάτι άλλο. Σας συνιστώ να δείτε τον George Kontos, να τον πάρετε τηλέφωνο, οι διαφημίσεις μπαίνουν συνεχώς και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Επίσης, εάν έχετε κανένα οικόπεδο και θέλετε να χτίσετε κανένα σπιτάκι, ο George Kontos έχει και κοστρόξο κομπέρι. Έβγαλε 2 γιους, οι οποίοι είναι τέλειοι. Επαγγελματίες, ο ένας είναι για τα ρούφι στα πάντα και ο άλλος είναι ο Μανώλης, ο οποίος είναι για τα δόντια. Δόντια καθαρίζει, τα κάνει, τα ράνει, σας βάζει και βίδες και τα πάντα. Και σε πολύ καλές τιμές, δεν χρειάζεται να πας στην Τουρκία, γιατί βγήκανε κάτι τουρκόφωνοι τώρα, να μου λένε να τους διαφημίσω με 50 δολάρια. Άκουρε με 50 δολάρια, δεν τρέπεσαι και λιγάκι. Έρχεσαι εδώ πέρα σε ελληνικό σταθμό από την Τουρκία να μου δώσετε 50 δολάρια να διαφημίσω, λέει, να πάνε οι Έλληνες από το Τάπος Πρινς και από το Κρήγορε στην Κωνσταντινούπολη, θα πληρώσω τα εισιτήριά σας, τα πάντα σας, για να σας κάνουν, λέει, βίδες. Και η τιμή, 45.000 δολάρια η βίδα. Τι λέει, ρε εσύ. Τόσο πολλούς βλάχες μας περάσατε και θέλει και δωρεάν διαφήμιση κιόλας. Καλά, αυτοί οι άνθρωποι πάσχουνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάσχουνε αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σου Τζέρι, αγαπητέ φίλε. Από τη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη... Γνώρισα πάρα πολλούς που έχουν έρθει εδώ στη Φλόριδα από την Νεορκέζους και πολύ ωραίοι άνθρωποι, το περιμένα. Εγώ νόμιζα ήταν όλοι επιτοπλίστων, ξέρετε, να ψηφίζουν το Μαντάνι. Θα μου πείτε τώρα κάνεις, έλα ρε Άγγελε, μην κάνεις ρατσιστικές κινήσεις. Δεν είναι ρατσιστικές κινήσεις, εγώ σας είπα την αλήθεια. Ότι αν θα το ψηφίσετε αυτό τον δήμαρχο, θέλει να φέρει τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ένα σύστημα κομμουνιστικό σαν την Κίνα. Τώρα ένας, δεν θα πω όνομα, ένας έχει μια πολυκατοικία και βγάζει 75.000 δολάρια το μήνα. Κέρδος στη τσέπη του. Αλλά εγώ ξέρετε τι λέω, είναι καπιταλιστής, του αξίζει. Αλλά ήρθε κλαίγοντας σε μένα και μου λέει, Άγγελε, καλά μας τα έλεγε, σε ακούω τόσα χρόνια, δώσουμε και 10 φάσκελα. Του λέω, γιατί? Του λέω, γιατί να σου δώσω 10 φάσκελα? Γιατί εγώ ο χαζός ήμουν ο πρώτος που παράσυρα και άλλους Έλληνες να τον ψηφίσουμε. Και τώρα έρχεται να μου λέει, φορολογίες επάνω να μου πάρει όλα τα κτίρια μου της Νέας Υόρκης. Καλά να πάθεις, του λέω τότε. Μα δεν έχετε βάλει μυαλό? Στην Αμερική όταν έρχεστε εδώ, μην έρχεστε για να αλλάξετε το κατεστημένο της Αμερικής. Η Αμερική είναι μια καπιταλιστική χώρα, τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα κανένας, δεν μπορεί να έρθει κανένας δήμαρχος να τον ψηφίσει, ότι η Μουσουλμάνος είναι Ορθόδοξος, είναι η Τούρκος, είναι η Κινέζος, είναι. Δεν μπορεί να αλλάξει κανένας το Σύνταγμα της Αμερικής. Είναι ένα και ενιαίο το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που εγώ το ειστηρίζω και θα μείνει πάρα πάρα πολύ δυναμικό όσα χρόνια και όσοι πρόεδροι να περάσουν. Ήρθε ο Ομπάμα, 8 χρόνια. Με παίρνει ο συγχωρεμένος ο Πουμάκης και μου λέει, Άγγελε, έλα πάμε, έλα σε περιμένει ο Ομπάμα. Να το κάνω τι? Λεφτά δεν βλέπω. Πάντα έχω πάντα στα λεφτά πάω. Παιδιά, business είναι business. Και τον Οδυσσέα τώρα που κάνουμε την ταινία, πρέπει να πάρω λεφτά. Έτσι δηλαδή θα σκέπτομαι και θα βάζουμε ιδέες του Οδυσσέα. Και δεν με πιάνει κανένα στην φαντασία μου γύρω από τον Οδυσσέα. Με τα effects και τα πάντα. Έτσι είμαι. Και πρέπει, πώς οι άλλοι έρχονται στο Hollywood και λέει, θα με πληρώσει 100 εκατομμύρια και 250 εκατομμύρια δολάρια. Να σκεφτούν και αυτοί λιγάκι πώς θα γίνει η δουλειά. Έτσι θα πηγαίνουμε όλοι στο τσαμπέ. Τέλος πάντων. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα και να πάμε τώρα με το Θωμά το Σάρα. Στη Νέα Υόρκη έχουν έρθει πάρα πολλοί εδώ και οι οποίοι φύγανε διανυχτός διότι δεν αντέχουν το καθεστώς και τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Τα 80% από αυτούς που έχουν έρθει εδώ είναι καλοί άνθρωποι, ωραίοι και σωστοί. Αλλά κάνουν ένα μικρό λαθάκι. Ψηφίσανε αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο στην έφερε δεν ξέρω. Έλεγε, τον πήρε και ο Αρχιεπίσκοπος, πήγε στην Αρχιεπισκοπή, τους είπε Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα, όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, τα είδα, τα παρουσίασα εγώ στην τηλεόραση. Ο καθένας έχει την πολιτική του με τον τρόπο να σας πιάσει και να τραβήξει τους ψήφους. Λοιπόν, μία τελευταία είδηση που μόλις ήρθε, η κυρία Μαρία Καρισιανού τελείωσε πλέον το κόμμα της, διάλυσε, δεν υπάρχει κανένας. Δεν πάει πουθενά, όπως είπαμε, και τώρα θα την πάνε στα δικαστήρια οι γονείς και αυτοί που χάσαν τα σπίτια τους στην Ελλάδα, οι homeless, θα την πάνε στα δικαστήρια να επιστρέψει τα σπίτια πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους που τους πήραν τα σπίτια. Είναι λυπηρό αυτό το οποίο συμβαίνει. Λυπηρό. Λοιπόν, καλησπέρα αγαπητέ φίλε Θωμά. Με ακούς? Εντάξει, το κουμπάκι. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Θώμα. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Ωραία. Είμαι καλά, μια χαρά. Περιμένουμε βροχή. Δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ. Μας είπαν από το πρωί θα είχαμε βροχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει σταγόνα.
0: Πρέπει να σας στείλω βροχές. Να καλέσω στον Δία και τον Απόλλωνα να σας στείλει βροχές εκεί πέρα. Γιατί Κάντο. Δεν σας βλέπω καλά με τις φωτιές που σας βάζουν αυτοί οι Λίμπερας. Τι φωτιές είναι στον Καναδά, τι γίνεται εκεί πέρα, μπορεί να μου πεις?
1: Το ίδιο γίνεται και με την Washington, το Washington State. Καεί και ολόκληρο το Washington State. Τι να κάνουμε?
0: Θωμά,
1: έχουν ξεραθεί τα δέντρα.
0: Δεν
1: και με το παραμικρό, με έναν κεραυνό ανάβει ολόκληρη περιοχή.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχουν εξερθεί τα δέντρα ή γιατί μόνο στις λεγόμενες δημοκρατικές περιοχές που οι κυβερνήτες τους είναι δημοκρατικοί, οι liberals, αυτά τα state παίρνουν φωτιά. Γιατί τα άλλα μην παίρνουν, μπορεί να μου πεις.
1: Maybe ο Θεός, ο Δίας, όπως είπες, να είναι conservative και να κάνει για να διοικηθεί.
0: Ωραία, θα τα ακούσει τώρα ο Λούις, θα τα ακούσει ο Λούις τώρα, θα τρελαθεί από τη χαρά του. Γιατί θα πει ο Δίας είναι Republican.
1: Yeah.
0: Τώρα μου πάρεις μια ιδέα τώρα, κάτι θα κάνω. Κάτι θα κάνω, ο Δίας. Με έκανες να γεράσω σήμερα. Δεν πειράζει, χρειάζεται και το γέλιο, καλό είναι. Έτσι να πάμε και στα σοβαρά τώρα, Θωμά. Βλέπουμε ότι πραγματικά όλος ο πλανήτης έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Στην Ευρώπη είναι Ελλάδα, είναι Αμερική, είναι στον Καναδά, είναι όπου και να πας, λόγω της μεγάλης ανόδου του πετρελαίου. Το πετρέλαιο προχτές κατέβηκε 10 δολάρια. Μέσα σε δύο μέρες, αναγνωρίζει στο ΜΑΚ, κατέβηκε 5 δολάρια και την επόμενη μέρα 5 δολάρια. Είχαμε πει εμείς εδώ και με τον Γιώργο Γιατουρίδη, είχαμε πει ότι μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Έφτασε το τέλος του Ιουλίου και κατεβήκανε 10 δολάρια το βαρέλι. Κοίταξε. Εάν κατέβηκε 10 δολάρια το βαρέλι, όχι το γαλόνι, το βαρέλι, οπωσδήποτε σε μια εβδομάδα από τώρα η βενζίνη που πληρώνουν τώρα για αρκετό καιρό 2,99 το γαλόνι θα πάει 1,99 το γαλόνι. Ελπίζοντας. Το ρέγουλα στην Αμερική θα πάει 2,17 όπως ήταν παλιά, κάπου εκεί. Και το πετρέλαιο θα κατέβει στα 3,50. Αν όλα πάνε καλά και δεν συμβεί κάτι άλλο. Η Τεχεράνη φωνάζει και λέει θα δώσουμε εκεί, θα κάνουμε εκεί, θα ράνουμε, αλλά λύση ακόμα δεν έχει βρεθεί. Το Ισραήλ εντωμεταξύ απειλεί ότι θα μολύσει ατομικές βόμβες, που αυτό δεν είναι καθόλου καλό και δεν το θέλει κανένας, ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική, γιατί άμα μολύσεις ραδιενέργεια στον αέρα, καλά αυτά καλά λαμπάκι. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά, ας πούμε, να και είχε άσπρο σπίτι, πέρναγε μια μπόρα από τον νότο και όλα τα σπίτια την άλλη μέρα ήταν κόκκινα. Λέει, ποιος μπογιάτισε τα σπίτια? Ο Θεός τα μπογιάτισε. Έστειλε βροχή με χώμα ανακατεμένο, γιατί λένε, τώρα τα βγάζουν στη φορά, γιατί τα σπίτια στην Ελλάδα ήταν μπογιατισμένα και στην Κρήτη και στην Κεφαλονία και σε όλα τα νησιά και στην Ελλάδα γενικά, όταν έρχονταν αυτές οι μπόρες. Διότι έκανανε κάποιοι, δεν θα πω όνομα, υπόγειες δοκιμές ατομικής βόμβας και από τα βάθη της κρύης ερχόταν το χώμα, πηγαίνονταν αέρας και αυτό το κύμα ερχόταν στην Ευρώπη. Πες μου, Θωμά, αν έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτό.
1: Άγγελε, όλες οι πυρηνικές δοκιμές γινόταν υπόγειες τόσο από την Αμερική όσο και από τη Ρωσία. Και φυσικά το ίδιο συμβαίνει και με την Κίνα και με την Ινδία και όλες τις άλλες χώρες τις ευρωπαϊκές, όπως είναι η Βρετανία και η Γαλλία, οι οποίες έχουν ατομικά όπλα. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως η Γαλλία έκαμνε αυτές ατομικές δοκιμές στη Σαχάρα, η οποία είναι έρημος, αλλά το οστικό κύμα από τις εκρήξεις έφτανε μέχρι τα πέρατα της γης. Να σου υπενθυμίσω το Τσέρνομπιλ,
0: το
1: ατύχημα που είχε γίνει πριν 25 χρόνια και είχε αγκαλιάσει σχεδόν όλη τη γη. Μας λέγανε ψέματα ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία και δεν έπρεπε κανείς να ανησυχεί για να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη. Ουσιαστικά με εκείνο το ατύχημα εκατομμύρια άνθρωποι έβγαλαν καρκίνο και χάσαν τη ζωή τους.
0: Θωμά,
1: χωρίς όμως να πληρώσει κανείς γι' αυτό το έγκλημα.
0: Θωμά, συγγνώμη που θα σε διακόψω. Θυμάμαι εκείνη την εποχή όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα ήτανε 80 με 90% radiators. Ή ήτανε σίκα, ήτανε τυριά, ή οτιδήποτε ερχόταν από την Ελλάδα. Όλα τα πάντα, ήταν όλα δηλητηριασμένα. Και ερχόταν ένα καράβι, όπου μια ελληνική εταιρεία που τροφοδοτεί τα προϊόντα, και υπάρχει ακόμα, τους πήρε η FBI και τους κλείσανε μέσα, στη φυλακή. Και πήραν το καράβι και το στείλανε πίσω. Μπαίνε η ελληνική φέτα στα μαγαζιά και παθαίνουν χαρκίνο. Αυτά είναι στα νέα. Τα λέω γιατί το σκέφτομαι να χτυπήσω κάποιον, μην το παίρνετε έτσι. Τα παιδιά που γεννιόνται ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα έχουν χαρκίνο στον εγκέφαλο. Μωρά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Αλβανία, Ελλάδα, στην Τουρκία, πάνω στην Ρουμανία, Πολωνία, όλη η Ευρώπη υποφέρει από μεγάλη και είναι μεγάλη, πώς λένε, η στάθμη του χαρκίνου. Δεν υπήρχανε, εγώ που είμαι στην Κεφαλονιά, δεν είχαμε τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Δεν ακούγαμε ότι πέθανε από χαρκίνο κάποιος. Ξέρεις, ακούγα τότε που ήμουν πιτσιρικάς και ήμουνα και παιδάκι που πήγανε, στην εκκλησία 12 χρόνια, πήγανε και κράταγα το σταυρό μπροστά. Παπαδοπέδι, ξέρεις. Και όλοι άκουγα με αυτοί μου, πώς πέθανε. Ξέρεις από τι πεθάνανε οι περισσότερες κηδεύσεις που είχα πάει τότε στην Κεφαλονιά? Ξέρεις από τι πεθάνανε οι άνθρωποι? Απίστευτο. Από σύφυλλη. Δεν ακούς κανένα πεθαίνει από καρδιά ή από χαρκίνους ή από οτιδήποτε άλλη αρρώστη. Από σύφυλλη. Πέρας παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Ρωτήσεις τους ναυτικούς. Το ξέρουν, τέλος πάντων, που είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά μετά κατέβηκε αυτό, γιατί βγήκε η πενικυλίνη, γινότανε καλά. Εντάξει. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας πω, ότι η Ελλάδα προτού τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν το πιο υγιέστατο κράτος στον πλανήτη. Ερχότανε Θωμά εδώ, που έχει έρθει στο ελληνικό χωριό πάρα πολλές φορές, στο ελληνικό χωριό, και εγώ έκανα ανακοινώσεις να πάνε οι Έλληνες στον Άγιο Νικόλα, που θα έχουμε κάποιους επιστήμονες προφεσόρες, να τους πάρουν αίμα για να δούνε το DNA του Έλληνα στο... και πληρώνονταν αυτοί κιόλας, τους δεν έκανα 20 άρικο εκεί πέρα, έστω από τον δάκτυο να τους πάρουν αίμα και τέτοια πράγματα. Και εγώ ρώταγα και τους είχα φέρει στο Σαμπό τότε στην Ελεύθερη να μου πει γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι μου λέγανε? Θέλουμε να δούμε γιατί ο Έλληνας δεν έχει καρδιοπάθειες, δεν έχει heart attack. Δηλαδή δεν έχουμε αυτά. Δεν έχουμε κρούσματα καρδιάς, δεν έχουμε κρούσματα τίποτα. Ήταν πάντα υγιέστατος ο Έλληνας. Πότε ο Έλληνας άρχισε να πεθαίνει? Μόλις ήρθε ο γέρος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έκανε την αρχή αυτός, και αυτό είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ψέματα. Είναι αλήθεια. Σας έφερε το σοσιαλισμό, σας έφερε την ελευθερία της γυναίκας, ότι ο Έλληνας είναι κακούργος, είναι μοβόρος, χτυπάει τις γυναίκες τους, μέχρι που κάνει βάζει και τζόκα, ας πούμε, στην Κρήτη, και πήγανε με τα άλογα και έλεγε, ας πούμε, ένας Ευρωπαίος στους κριτικούς στο καφενείο, ποιος είναι ο αρχηγός στην οικογένεια, η γυναίκα ή ο άντρας. Και έλεγε ο κριτικός με τα πούσια, εγώ. Άμα έλεγες εσύ και έλεγες ψέματα, σου δίναν μια κότα. Να αναλέγεις την αλήθεια, σου δίναν ένα ωραίο άλογο. Το λέγανε σαν τζοκ στην Ευρώπη τότε, με τον Παπανδρέο. Κατεργήσανε την ελληνική μεσογειακή κουζίνα στην Ελλάδα. Τώρα αρχίσανε να τα κάνουν τώρα πάλι. Γιατί είδανε μετά από μια δεκαετία πόσο ανέβηκε ο αριθμός των καρδιοπαθών. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Λέγανε στη γυναίκα, μη δουλεύεις, να πάω να φάτε έξω. Να βγαίνουν όλοι να τρώνε στα μπουζούκια, να τρώνε έξω στα εστιατόρια και να μην τρώνε και να μην μαγειρεύουν πριν ο σπιτής ή η κουζίνα. Φοβερό αυτό το οποίο. Και εγώ τα έλεγα στον αέρα. Τα λέγαμε. Εδώ οι προφεσόρες που ήρθαν είχαν, δηλαδή όλα τα πανεπιστήμια δεν ξέρανε. Και τώρα όμως βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στους θανάτους από πάρα πολλές αρρώστιες. Και προπαντός τώρα από καρκίνο. Εγώ ζήτησα από πολιτικούς στην Ελλάδα και του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας και με τον Τζίπρα, γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας να κάνει μήνυση στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει το επάνω χέρι στην Ευρώπη. Οι KGB έχουν εισχωρήσει στα δημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης, σοσιαλιστικά τα λεγόμενα, και δεν επιτρέπεται να κάνει κανένας μήνυση όταν πεθάνει από καρκίνο, γιατί η αιτία του κακού να πεθάνει από καρκίνο ήταν η Ρωσία από το Τσέρνομπιλ. Το κατάλαβες, Θωμά?
1: Συμφωνώ.
0: Πες μου. Εδώ στη Φλόριδα, στον Νταϊτόνα, θυμάμαι που έλεγαν εδώ και μάλιστα το Publix και μαζεύανε τα πορτοκάλια και τα φρούτα, τα μαζεύανε και τα πετάγανε. Χρόνια πίσω. Γιατί λέει ένα μικρό κύμα ραδιενέργειας από το Τσέρνομπιλ έφτασε ακόμα και στη Φλόριδα και στη Τζόρτζια.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Τσέρνομπιλ έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημία, αλλά δεν νομίζω ότι έβαλαν μυαλό ορισμένοι υπεύθυνοι, οι οποίοι βλέποντας εκείνο το χάλι θα έπρεπε οπωσδήποτε να σκεφτούν, να αναλογιστούν το ποσό, το βάρος το οποίο πέφτει πάνω στην ανθρωπότητα. Εκτός κι αν έχουν αποφασίσει να καταστρέψουν την ράτσα την ανθρώπινη και να αφήσουν μετά από 100.000 χρόνια κάποιο άλλο είδος να αναπτυχθεί επάνω στον πλανήτη Γη. Είναι τρομερό πραγματικά το γεγονός ότι σήμερα καθόμαστε και μιλάμε ότι υπάρχει πιθανότητα οι Ισραηλινοί να κάνουν χρήση ατομικών όπλων ή οι βόρειοι επάνω του να κάνουν χρήση ατομικών όπλων, και η ίδια η Αμερική, η οποία ήδη έχει κάνει χρήση ατομικών όπλων και είναι από την οποία είδαμε τα αποτελέσματα, τα τρομερά αποτελέσματα τα οποία μπορεί να φέρει η χρήση ενός τέτοιου όπλου. Ως εκ τούτου, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, Άγγελε, είναι να καθίσουν σε ένα σκαμνί όλοι και να τα βρούνε. Διότι, όπως είπες και με το άνοιγμα της εκπομπής σου, τα πάντα αλλάζουν, έχουν αλλάξει. Δεν μένει τίποτα από τον παλιό κόσμο όπως τον γνωρίζαμε. Οι λαοί υποφέρουν. Η φτώχεια μεγαλώνει καθημερινά. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι από ό,τι υπήρξαν στο παρελθόν και οι φτωχοί αισθάνονται ότι γίνονται φτωχότεροι. Και κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα. Βρίσκομαι στην πολιτεία του, στην πόλη του Τορόντο. Μια πόλη η οποία είναι περίπου, έχει γύρω στα 6 εκατομμύρια κατοίκους, με έναν αριθμό τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο άστεγους. Άνθρωποι οι οποίοι είτε κοιμούνται στις ειδικές αίθουσες που έχει το City, ο Δήμος, και πηγαίνουν σε κρεβάτια και κοιμούνται τη νύχτα, και από εκεί αρπάζουν χιλιάδες αρρώστιες, γιατί μέσα σε μια αίθουσα υπάρχουν πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα πάνε να κοιμηθούν, και οι άστεγοι οι οποίοι κοιμούνται στους δρόμους. Τώρα, συγκεκριμένα εχθές, η κυβέρνηση του Καναδά δήλωσε ότι θα διαθέσει 2,7 δις μαζί με την τοπική κυβέρνηση, τον Δήμο του Τορόντο, για να χτίσουν έναν αριθμό από πολυκατοικίες για να στεγάσουν περίπου 500.000 άτομα, τα οποία σήμερα είναι άστεγοι και δεν έχουν που την κεφαλήν κλείνε. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Δεν είναι υπόθεση σοσιαλισμού ή υπόθεση κομμουνισμού ή υπόθεση κεφαλαιοκρατίας. Το κάθε σύστημα έχει τους δικούς του κανόνες και μπορούν να επιζήσουν όλα αυτά τα συστήματα ειρηνικά. Τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν στο μέλλον θα πρέπει να έχουν ένα ήσυχο, ένα ασφαλές, ένα σίγουρο, υγιές μέλλον και μια ζωή η οποία, για την οποία δεν θα υπάρξει πόνος. Εδώ έχουμε καθημερινά αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τα συστήματα υγείας, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στον Καναδά, είτε είναι στην Ευρώπη ή στον υπόλοιπο κόσμο. Πηγαίνεις, παίρνεις, σου στέλνουν ένα appointment για να δεις κάποιον σπεσιαλίστα και το πιστεύεις ή όχι, στην επιστολή γράφει, ενώ είναι με appointment. Το appointment σου για να δεις τον γιατρό είναι 11 η ώρα, πλην όμως θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να περιμένεις μέχρι και 2 ή μέχρι και 4 ώρες. Κάτι τέτοιο ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί. Αντί να γίνουμε καλύτεροι, γινόμαστε χειρότεροι. Αντί να μπορούμε να καυχηθούμε για το σύστημα υγείας, πέφτουμε σε χειρότερες καταστάσεις και δυστυχώς ακολουθούμε την νοοτροπία της αγέλης, των γελάδων. Mm-hmm. Κανείς μας δεν ανοίγει το στόμα του να πει τίποτα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για τους όρους ζωής. Ποια κοινωνία θα αφήσουμε πίσω στα παιδιά μας? Έχουμε τους πολιτικούς οι οποίοι μέχρι να εκλεγούν μας τάσουν λαγούς με πετραχίλια και από την ώρα που εκλεγούν και μετά τα ξεχνάνε ό,τι υποσχέθηκαν και αρχίζουν νέες καταστάσεις. Ό,τι ακριβώς έγινε με τον πρόεδρό σας, ο οποίος ενώ επί ένα χρόνο επέμενε ότι θα έπρεπε να τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, γιατί ήταν ο μόνος ο οποίος ενδιαφερόταν να ειρηνεύσει την Ουκρανία με τη Ρωσία, τελικά είναι πλάγι σε νέο πόλεμο και δημιούργησε, έφερε την μεγαλύτερη αναστάτωση που υπήρξε στις οικονομίες όλης της γης, όχι της Αμερικής, όλης της γης, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Πηγαίνουμε να αγοράσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, τα προϊόντα τα γεωργικά ανεβαίνουν και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αυτά τα γεωργικά προϊόντα όλα είναι μολυσμένα. Εσύ είπες προηγουμένως ότι τα νεογέννητα γεννιούνται αυτή τη φορά και έχουν όγκο στον εγκέφαλο. Αυτό είναι από τις τροφές που έπαιρνε η μάνα και φυσικά και τις βιταμίνες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα.
0: Ναι.
1: Σήμερα ναι. Αυτό έρχεται να αποδειχθεί περίτρανα. Όταν οι γονείς δεν προσέχουν ή όταν δεν δίνουν μεγάλη σημασία σε σοβαρά πράγματα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, τα παιδάκια γεννιούνται με καρκίνο, γεννιούνται με όγκους, γεννιούνται με αρρώστιες και η ζωή τους είναι πάρα πολύ μικρή. Νομίζω ότι είναι καιρός να αρχίσουν οι λαοί να ξεσηκώνονται, να ζητάνε από τους πολιτικούς τους να γίνουν υπεύθυνοι, να δίδουν υπεύθυνη λογοδοσία. Τι συμβαίνει γύρω μας? Μπορούν να μας πούνε τι συμβαίνει? Διαθέτουν δισεκατομμύρια, η Αμερική διέθεσε γύρω maybe και 60 ή 70 δισεκατομμύρια για έναν πόλεμο που δεν υπήρχε λόγος να τον κάνει. Και άγγελε, μέσα στην Αμερική υπάρχουν εκατομμύρια άνεργοι, ασθενείς οι οποίοι κοιμούνται στα πεζοδρόμια αβοήθητοι.
0: Αλλά Θωμά, διότι τα ζω κάθε μέρα αυτά. Σήμερα οδήγαγα στην κεραία μας, στο Νιούπορτ Ρίτς. Το πρωί είχα και τη γυναίκα μαζί και την κόρη. Λέω, ελάτε μαζί μου εκεί πέρα μια πόρτα, το πρωί πρωί. Τρεις γυναίκες είδα. Με μια ταμπέλα πεινάω. Λέω, πάρε, διάβολο. Μια πανέμορφη κοπέλα, στα 20 της χρόνια. Μια πινακίδα λέει, με έχει σπάσει πείνα. Άλλη αυτή, στο Νιούπορτ Ρίτς. Αυτή που οδηγάει θα τις βλέπαμε κιόλας. Και αναρωτιόμαι και λέω, στη Φλόριντα δεν έχουμε τόσους πολλούς homeless όσο υπάρχουν στη Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, Σικάγο,
1: Λος Άντζελες,
0: Λος Άντζελες, εκεί, εκεί, εκεί, τρία, εκεί, τους έχουν πετάξει έξω. Διότι, Θωμά, λέω το εξής, ότι ποια είναι η διαφορά μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού. Πολύ απλό. Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που αν το πιστέψετε είναι προς όφελον όλων μας, όχι των καπιταλιστών. Δηλαδή, για σκέψου Θωμά, ήρθε ο Δήμος, ο οποίος ο Δήμος τον συνάντησε εγώ με τον Σωτήρη στη Μοντάνα. Και με είδε με τον Σωτήρη και είχαμε την κινηματογραφική μηχανή και παίζαμε ταινίες του Λέγου. Ρε, παιδιά, Έλληνες, κεφαλονίτες είμαστε, λέω. Φρε, τι χαρά, μας έβαλε εκεί πράγματα κακό. Μπρε, τι δουλειά κάνει, είδε και το τρόπο και να είναι ελληνικός κινηματογράφος που είχαμε. Λέω, πάμε στην Αλάσκα. Στην Αλάσκα. Τι να πάρα κάτι εκεί πέρα. Έχουμε πολλούς Έλληνες, λέω, και θα παίξουμε με Ιταλούς και θυμάσαι, Θωμά, ελληνικές ταινίες. Ναι. Παίζαμε. Και όχι, στο Ριτζάνα πηγαίναμε, σε όλη την περιοχή του Καναδά πηγαίναμε. Και στον Αλάσκα. Πιτσιρικάς. Αυτό που μου έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον, του λέω στον γυρισμό που θα έρθουμε, θα ξαναπεράσουμε εδώ, βάλε και ένα αρνάκι στη σούβλα, του λέει ο Σωτήρης, βάλε και κάνα μπέμπι αρνάκι σου να το φάμε και θα φέρεις τα παιδιά σου και καμιά δεκαπενταρία παιδιά με τα εγώ και τα πάντα και θα το βάλουμε στην αυγή έξω καλοκαίρι. Ήτανε ένα συντόνι, θα βάλουμε τη μηχανή και θα δούμε Βέγκο. Ταινία κινηματογραφική. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, αγαπητοί φίλοι, που μας έδωσε 1000 δολάρια. Αλλά δεν μας τα έδωσε κάση, μας τα έδωσε με τσέκι. Και τον βλέπω εγώ να υπογράφει. Η υπογραφή του, ξέρεις πως μπήκε στο τσέκι. Ήταν ένα σταυρός, σαχή. Του λέω, δεν βάζεις το όνομά σου. Μου λέει, Άγγελε, εγώ ήρθα γράμματος. Δεν πήγα στο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα. Δεν πήγα σχολείο καθόλου, λέει. Αυτά που έμαθα τα ελληνικά μου, ούτε μπορώ να διαβάσω, ούτε να γράψω. Με αυτό έτσι υπογράφω τα τσέκια. Αλλά λέει, ήρθα σε μια χώρα που πάντα λέω και στους Αμερικανούς πελάτες μου, God bless America κάθε πρωί. Διότι ήρθα σε μια χώρα καπιταλιστική, μακριά από αυτά τα κυβερνητικά συστήματα, θα σου δώσουμε δωρεάν, θα κάνεις τα ράνεις και να μην δουλεύεις. Δούλεψα και δουλεύω ακόμα στη ζωή μου. Αλλά με αυτά που δούλεψα έγινα εκατομμυριούχος. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ο σοσιαλισμός είναι το αντίθετο. Έλα στην Αμερική, θα σου δώσω 100 δολάρια το μήνα, τη βδομάδα, μην δουλεύεις ποτέ. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα κάθεσαι στο σπίτι σου, θα κοιτάς τηλεόραση και θα σε πληρώνω το φαγητό σου, εγώ θα κοιτάζω τα παιδιά σου και κανένας άλλος και τις γυναίκες σου. Πώς μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο κράτος, Θωμά, με αυτά τα καθεστώτα, μπορεί να μου πεις. Με το να πάει να δώσεις πολυκατοικίες και σπίτι να μένει ο καθένας μέσα δωρεάν, ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα έξοδα, θα πάει να πιάσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες, θα τους ρημάξει τον Ανανή, αυτοί που δουλέψανε, και θα σου πει ο άλλος, αντιπρίξου, δεν ξαναδουλεύω.
1: Μέχρι σε ένα σημείο συμφωνώ. Από την άλλη πλευρά όμως έχει υπόψη στην κοινότητα δεν υπάρχουν μόνο οι άνδρες ή οι γυναίκες οι οποίες έχουν την δυνατότητα το να εργαστούν καθημερινά ή και μπορούν ή και διαθέτουν την σωματική ακεραιότητα για να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι άρρωστα, υπάρχουν οι γέροντες και υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ανάπηρα, με αναπηρίες. Η κοινότητα, οι πολλοί, αυτό το είπε ο Τζον Κένεντι, οφείλουν να φροντίζουν για τους λίγους. Αλλιώς δεν έχουμε κοινωνία ανθρώπου. Έχουμε κοινωνία αγρίων ζώων, ζούγκλα, όπου το μεγάλο, το άγριο θηρίο τρώει το μικρότερο για να επιζήσει και να μπορέσει να αναπτυχθεί. Επομένως, αυτά τα οποία λέμε σε απόλυτη έκφραση, είτε είναι καπιταλισμός, είτε είναι σοσιαλισμός, είναι σφαλμένα. Διότι ο καπιταλισμός φτάνει μέχρι σε ενός σημείου που βοηθάει μόνο εκείνους που έχουν την δυνατότητα να εργαστούν και έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις αρετές τους. Για όμως τους γέροντες, τους ασθενείς, τα άτομα με αναπηρίες, οφείλουν οι πολλοί οι οποίοι εργάζονται να λάβουν μέτρα για να τους βοηθήσουν.
0: Ναι, αλλά εδώ, Θωμά, να σε διακόψω αυτό το σημείο, που γνωρίζω εγώ προσωπικά δηλαδή πολύ καλά, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα λένε «Ω, δεν έχεις ασφάλεια, θα πεθάνεις στους δρόμους». Και εγώ τους λέω το εξής, ότι δεν πεθαίνει κανένας στον δρόμο διότι αρρώστησε και δεν είχε ασφάλεια και τον πήρε το νοσοκομείο. Η νοσοκομιακή περίθαλψη της Αμερικής είναι η καλύτερη στον πλανήτη. Δηλαδή, υπάρχουν δύο κρεβάτια στο νοσοκομείο. Το ένα είναι για τον Αριστοτέλειο Νάση, που είναι 3 εκατομμυρίουχος, ή για τον Τραμπ, και το άλλο κρεβάτι είναι για αυτό το οποίο χυμάται κάτω από ένα δέντρο στο δρόμο. Τα είδα με τα μάτια μου, έχω πάει ανθρώπους στα νοσοκομεία εδώ, τους έχω βοηθήσει προσωπικά, που δεν έχουν τίποτα στη ζωή τους, άρρωστοι, δεν μπορούν να δουλέψουν, και τους έχω τακτοποιήσει. Κοινωνική υπηρεσία του σταθμού μας είναι το εξής, Θωμά. Και η αστυνομία μας εδώ πέρα και ο Σερίφης βλέπει μια γριούλα τώρα εκεί πέρα με ένα καροτσάκι γεμάτο, τα έχει χάσει όλα, σπίτια δεν έχει, μόνη τους εκεί πέρα, την μπαίνει η αστυνομία, αρρώστησε, πάση, ζαλίστηκε, κατευθείαν το άμβουλας μέσα στο νοσοκομείο. Μετά από 2 εβδομάδες την ξαναβλέπουμε τη γιαγιά. Πώς πει όλα καλά. Τη χώσισε τίποτα, όχι. Διότι το κράτος, ο καπιταλισμός ο λεγόμενος, τι κάνει. Λέει στο νοσοκομείο και στους γιατρούς με τα εκατομμύρια. Του λέει στο νοσοκομείο είναι ιδιωτική επιχείρηση. Δεν είναι κρατικό το νοσοκομείο όπως είναι στην Ελλάδα, στον Καναδά. Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις βγάζουν πάρα πολλά, $3 τρίλιον το χρόνο σε εισπράξεις. Και τους λέει, έβγαλες τόσα, τόσα θα μου δώσεις. Αλλά υπάρχει ένα section που λέει το κράτος στο νοσοκομείο. Εάν μου αποδείξεις ότι έκανες 100, 200 ή 1000 άνθρωπα το μήνα καλά, από τα λεφτά και τα κέρδη που πρέπει να μου δώσεις πίσω, θα στα δωρήσω για αυτά τα άτομα. Το πιάσες.
1: Ναι, αυτό, φυσικά.
0: Αυτό είναι το ωραίο και το όραμα της Αμερικής. Αυτό είναι το όραμα της Αμερικής. Θυμάμαι παλιά που ερχόσουν και εσύ τότε και ήταν και ο Τέλης. Τι κάνει ο Τέλης ο φίλος μας, είναι καλά?
1: Είναι καλά.
0: Εντάξει.
1: Γενικά είναι καλά.
0: Έχω να το ακούσω χρόνια, δώσε χαιρετίσματα άμα το βλέπεις. Όπως ο Τέλης και το χοτέλο εδώ πέρα, το Ολυμπία Χοτέλο και το διαφήμιζε με παλιά, θυμάσαι. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι Καναδοί, εντάξει. Είχαν την καναδική ασφάλεια. Και πήγαινε στα νοσοκομεία και έλεγαν καλά. Εγώ τώρα εδώ πέρα έχουν έρθει Καναδοί οι οποίοι αρρωστήσαν. Και το νοσοκομείο λέει δεν παίρνουμε αυτή την ασφάλεια του Καναδά. Αλλά όμως, εν ώρα ανάγκης, το νοσοκομείο τον έκανε καλά. Αν υπήρχε emergency, δηλαδή άμα μπήκε κάποιος με ένα heart attack και μέσα σε μια ώρα θα πέθανε, το νοσοκομείο τον έκανε καλά. Έπαιρνε τον Billy, το έρχνε εκεί που πρέπει να πάει στο federal government και λέω και έγινε και αυτός καλά. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, τα έχω δει με τα μάτια μου και γιατί έχω δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους και ξέρω πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημα τόσο πολύ καλά. Στο Καναδά όμως είχα εγώ ανθρώπους και δικούς μου ανθρώπους και από το Μοντρεάλ που πήγανε μέσα στο νοσοκομείο γιατί είχαν ζάχαρο, είχαν το ένα και το άλλο και δεν τους έκανε καλά, περιμένανε. Έλα μετά από 3 μήνες, έλα μετά 2 μήνες, δεν πήγαινε στο νοσοκομείο γιατί αυτό το πράγμα. Και ήρθε ο άνθρωπος στη Φλόριντα, όχι στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι, να πάει να κάνει εγχείρηση καρδιάς. Του κόστησε όμως, είχε λεφτά.
1: Άγγελε, το θέμα γύρω, μια που άνοιξε το θέμα γύρω από την υγεία. Το υγειονομικό σύστημα του Καναδά πιστεύω ότι είναι αχτύπητο σε όλο τον κόσμο. Προφανώς είμαστε η δεύτερη μετά από την Σουίτζερλαντ, από την Ελλάδα, από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Στον Καναδά είτε δουλεύεις είτε δεν δουλεύεις, είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, είσαι καλυμμένος.
0: Ναι.
1: Στο Οντάριο εδώ δεν υπάρχει άτομο το οποίο είτε δουλεύει είτε δεν δουλεύει, είτε είναι Καναδός είτε είναι επισκέπτης Καναδός, είναι καλυμμένος. Θα πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Το μόνο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι δεν έχουμε τον αριθμό των γιατρών που χρειαζόμαστε για να εξυπηρετηθεί ένα ποσό 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ό,τι συμβαίνει στην Αμερική και σε άλλες χώρες της γης, πολλές φορές πηγαίνεις στο νοσοκομείο και είσαι υποχρεωμένος να περιμένεις στα εξωτερικά ιατρία μέχρι και 4 και 5 ώρες για να σε δούνε και να αποφασίσουν αν θα σε κρατήσουν μέσα ή αν θα σε διώξουν. Αλλά θα σου δώσουν τα φάρμακα τα οποία χρειάζεσαι, θα σε περιποιηθούν και δεν πρόκειται να πληρώσεις δεκάρα. Στο λέω αυτό γιατί όπως
0: το πιστεύω, το πιστεύω,
1: και
0: Θωμά,
1: το γραφείο μου εδώ καθημερινά ασχολείται με παρόμοια θέματα και παίρνω τον κόσμο και τον πηγαίνω
0: πιστεύω,
1: στα νοσοκομεία.
0: Θωμά, το πιστεύω ότι στο Καναδά έχει καλή νοσοκομιακή περίθαψη. Δεν λέω ότι δεν έχει. Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα είναι τα φάρμακά σου πληρωμένα, είναι η νοσοκομιακή περίθαψη πληρωμένη, έχεις τα αυτοκίνητα για να σε πάρουν, τα νοσοκομιακά έρχονται σε δευτερόλεπτα. Παθαίνεις κάτι στο σπίτι σου, τηλεφωνείς στο 911 και
0: είναι
1: μέσα σε 3 λεπτά θα έρθει η αστυνομία, θα έρθει η πυροσβεστική και θα έρθει και το ασθενοφόρο. Όποιος έρθει νωρίτερα από τους 3 θα εξετάσει το άτομο για να δούνε τι ακριβώς έχει και πώς έχει. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πέρα από την υγεία, πέρα από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, το 2026 η κάθε κοινότητα οφείλει να φροντίζει τους αδύνατους. Και
0: πρέπει.
1: Αυτό είναι το βασικό αίτημα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο δήλωσε χθες η κυβέρνηση του Καναδά, ότι διαθέτει 2.700.000.000 για να υψώσει πύργους, για να δημιουργήσει 500.000 νέες κατοικίες, το οποίο θα γίνει προφανώς σε 2-3 χρόνια, δεν μπορεί να χτίσεις 500.000 σπίτια μέσα σε ένα χρόνο ή μέσα σε 2 χρόνια, δεν έχεις ούτε τους εργάτες ούτε και τα υλικά. Αλλά έστω μετά 3 χρόνια θα υπάρξει μια απάλυνση. Πρώτον. Δεύτερον είναι το εξής. Στον Καναδά έχουμε πολλούς εκατομμυριούχους, όπως έχετε και εσείς στην Αμερική. Η πρώτη χώρα στον κόσμο με εκατομμυριούχους, δισεκατομμυριούχους και πρόσφατα και 3 εκατομμυριούχο τον Μάσκ στην Αμερική. Εάν έρθεις, Άγγελε, στο Τορόντο και θα πας στο νοσοκομείο του Ανατολικού Γιόρκ, έχουν δοθεί 2 δωρεές από εκατομμυριούχους ο καθένας έκανε δωρεά 50 εκατομμύρια δολάρια. 50 εκατομμύρια δολάρια δώσανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Τορόντο δωρεά από ένα άτομο. Και σου λέω, τι, δεν μπορούσαν και αυτοί οι άνθρωποι να τα κρατήσουν αυτά τα λεφτά και να γίνουν σαν τον Μάσκ τρισεκατομμυριούχοι? Βγάλαν και δώσανε από 50 εκατομμύρια και τα νοσοκομεία αυτά γίνονται ολοκένουργια με άρτια μηχανήματα, τελευταίου τύπου μηχανήματα για να βοηθήσουν. Υπάρχουν άτομα τα οποία προσφέρουν καθημερινά, κάνουν donation στα νοσοκομεία, κυρίως στον τομέα των ερευνών. Mm-hmm. Τα πανεπιστήμια μας εργάζονται κυρίως με χρήματα τα οποία παίρνουν από donations και έχουν μεγάλα τμήματα τα οποία εργάζονται για να χτυπήσουν τις ασθένειες. Έρχομαι λοιπόν να σου πω το εξής. Δεν είναι ντροπή να γεννηθείς φτωχός. Ντροπή είναι να μην θελήσεις με τίμια εργασία να ξεπεράσεις τη φτώχεια σου. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, Άγγελε. Αυτά είναι λόγια του Περικλή. Τα είπε ο μεγάλος Περικλής, ο Αθηναίος,
0: σωστά,
1: το 300 π.Χ. Δεν είναι ντροπή το να γεννηθείς φτωχός. Ντροπή είναι να μην θελήσεις, να μην τολμήσεις με τίμια εργασία να ξεπεράσεις τη φτώχεια σου.
0: Αλλά Θωμά, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί εγώ πάντα λέω ότι ο πλανήτης έχει φτάσει σε ένα σημείο να παραλύσει. Πρόσεξε αυτό που θα σου πω. Έχω κάνει στον Καναδά. Και ο Καναδάς ήταν εξίσου ένα φανταστικό κράτος που έφερνε immigrants, Ιταλούς, Έλληνες, από όλες τις εθνικότητες, και όλοι κάνανε λεφτά, Θωμά.
1: Σύμφωνοι.
0: Όλοι αυτοί που ήρθανε μετανάστες, ή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λέγεται, ή Καναδάς, από την Ελλάδα τη δεκαετία του 40, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 50, 60, 70 κτλ. Αυτοί οι Έλληνες δεν είχαν σπουδές, δεν είχαν τέλειος πανεπιστήμια, τίποτα. Είχαν ένα σκοπό όμως, να κάνουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς, τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τα δισεγγονά τους. Οπότε το πέτυχαν. Δουλεύανε και ακόμα δουλεύουνε. Ήρθανε στον Καναδά όχι για να ζήσουν εις βάρος των Καναδών, αλλά να εργαστούν και να αποδείξουν ότι ό,τι έκανα τα φτιάξα εγώ ίδιος. Και αυτό ήτανε, Θωμά. Σήμερα όμως πρέπει να το παραδεχτείς και εσύ, όπως και εγώ το λέω και στην Ελλάδα, και μερικοί πολιτικοί μου λένε είσαι λαθασμένος. Ας, λέει, την γνώμη σας είναι αυτή. Εγώ δεν είμαι ποτέ λαθασμένος, σας λέω. Και τους λέω το εξής. Γιατί ο Έλληνας στο εξωτερικό να γίνεται πάπλουτος και στο ίδιο το σπίτι να γίνεται φτωχός. Το πιάσες. Γιατί τώρα έχουν υιοθετήσει οι μάγκες το κόλπο της Κίνας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με την παρουσίαση του νέου κλισέ του σοσιαλοκομμουνιστοφασισμού, έτσι το έχω ονομάσει εγώ, με το να σου λέει, ξέρεις κάτι, χώρισε τον άντρα σου, πέταξε τα παιδιά σου, πέταξε τα παιδιά σου. Ο σοσιαλισμός έτσι σκέφτεται. Χώρισε τη γυναίκα σου, χώρισε τα παιδιά σου. Διότι το σύστημα αυτό τους αναγκάζει, όσο και δεμένη να είναι αυτή η οικογένεια, τα έχω ζήσει και τα έχω δει, όσο δεμένη είναι αυτή η οικογένεια, χωρίζουν το αντρόγυνο, πετάνε και τα παιδιά τους σε διάφορα ιδρύματα για να οικονομήσουν λεφτά από το δημόσιο. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βάλανε τέτοιους νόμους οι δημοκρατικοί. Πάω εδώ να πάρω ένα φίλο μου για να πήραμε στο Κλίγορε Μπιτς παλιά χρόνια. Εδώ στο Κλίγορε. Και αυτός έμεινε στο δεύτερο πάτωμα. Και ανεβαίνοντας βλέπω μια κοπέλα, ωραία κοπέλα, μαύρη. Και είχε τέσσερα παιδιά. Μικρά πολυκίας, τριών, τεσσάρων, τριών, δύο, ένα και άλλα δύο στην αγκαλιά. Δίδυμα. Και τη λέω της κοπέλας, what are you doing, you babysitting them? Τι κάνεις, λέω, τα κάνεις babysitting? Όχι, μην είναι όλα δικά μου. Και λέω, ο πατέρας πού είναι? Ο καθένας έχει διαφορετικό πατέρα. Άκου, Θωμά, τι μου λέει. Και της λέω, γιατί δεν έχεις πάει, δεν παντρεύτηκες, πώς θα κάνεις τα παιδιά? Είναι διαφορετική, λέει, και τα κάνουμε, τα κάνουμε τα παιδιά, γιατί κάθε μήνα, λέει, παίρνουν επιταγές από το social security. Το κατάλαβες? Αυτή παίρνει 5-6 χιλιάδες το μήνα για τα παιδιά. Κάνει παιδιά και το δημόσιο τους πληρώνει. Αυτά τα έχουν κόψει τώρα. Μάνα σου λέει. Βρήκανε τώρα έτσι να πάνε να αγκαστρώνεσαι και να κάνεις παιδιά και να σε πληρώνει. Έρχονται λαθρομετανάστες στο ΜΑ από το Μέξικο πάνω στον Καναδά δεξιά και αριστερά και ξέρεις τι λέει, όπως έγινε στην Ισπανία. Ελεύθερα μισό εκατομμύριο, ελάτε κάτω, θα σας στρέφω εγώ και θα σας πληρώνω κάθε μήνα. Όπως στην Ελλάδα. Πληρώνονται λαθρομετανάστες, δεν δουλεύει κανένας. Από το μισθό και από τα λεφτά του δημοσίου πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται νέοι, ανθρώποι που είναι για το στρατό, να κάνουν τι, και να τους πληρώνουμε εμείς. Δεν σ' ακούω. Θωμά. Δεν σ' ακούω, γιατί κοπήκε η γραμμή. Για πάρε σε πίσω, σου βγήκε ένα καλώδιο. Για μίλα. Ναι. Να δω. Νο, δεν σ' ακούω καθόλου. Κάτι έγινε στο κομπιούτερ σου. Με ακούς εσύ? Με ακούς? Αλλά εγώ δεν σ' ακούω. Το μικρόφωνο σου είναι mute. Πάτα το εικονίδιο στο μικρόφωνο και κάνω το mute.
1: Okay.
0: Τώρα ακούγεσαι.
1: Ζητώ συγγνώμη και από σένα και από το ακροατήριο, από την όλη την ομογένεια. Δεν το πρόσεξα, για να είμαι ειλικρινής. Άγγελε,
0: το είδα εγώ εδώ πέρα, ήταν νομίζω το μικρόφωνο σου.
1: Okay, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα το ανθρωπιστικό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, κάθε χώρα φροντίζει να αυξήσει τον πληθυσμό της, διότι με τον τρόπο αυτό έχει τη δυνατότητα να πληρώνει στις παλαιότερες γενιές τις συντάξεις τους, έχοντας εργάτες οι οποίοι πληρώνουν στο σύστημα και βοηθούν το σύστημα για να πληρωθεί αυτό το πράγμα. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι γεννήσεις πέφτουν καθημερινά. Τα νεότερα ζευγάρια δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, διότι αντιμετωπίζουν προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα εργασίας και ζωής. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν έχουν λεφτά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Από την άλλη πλευρά, η χώρα έχει ανάγκη από έσοδα, έχει ανάγκη από εργατικά χέρια. Υποχρεωτικά είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν έναν αριθμό από μετανάστες, οι οποίοι μετανάστες με τον καιρό, όπως ήρθαμε και εσύ και εγώ, μετανάστες είμαστε.
0: Άλλο αυτοί, Θωμά, άλλο αυτοί να έρθουν με προσκλήσεις να τους φέρει η κυβέρνηση, και άλλο να μπαίνουν illegally, όπως έγινε στην Ισπανία ή στο Μεξικό. Μπήκαν ήδη 10 εκατομμύρια, μπήκαν στην Αμερική, λες και τους χρειαζόμεθα. Κάτσε.
1: Άγγελε, μεγάλες κινήσεις πληθυσμών υπήρξαν πάντοτε στις αρχές κάθε αιώνα. Και το 1700 είχαμε μετακινήσεις πληθυσμών, και το 1800 και το 1900 μετά τον πόλεμο έγιναν οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, και το 2000 έχουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στις μέρες μας. Με την αλλαγή του αιώνα, δεν ξέρω γιατί, αυτό είναι, το έχουν παρατηρήσει όλοι, με την αλλαγή του αιώνα υπάρχει ένα μεγάλο μεταναστευτικό κίνημα. Κάποτε οι άνθρωποι αυτοί κατεβαίνανε με διαφορετικά. Ιούνιοι κατέβηκαν κάτω για να κατακλείσουν, να καταλάβουν την Δύση. Είχαν φτάσει μέχρι έξω από την Ρουμανία. Οι Τούρκοι το ίδιο, έτσι κατέβηκανε. Αρχές του αιώνα κατεβήκαν και οι μεν και οι δε. Λοιπόν, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σήμερα όμως είμαστε υποχρεωμένοι, η δικιά σας, οι Τούρκοι το ίδιο, έτσι κατέβηκανε. Αρχές του αιώνα κατεβήκαν και οι μεν και οι δε. Λοιπόν, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα.

0: και συνεχίζω να κάνω την κανονική μου ζωή. Δεν ξέρω ακόμα τι θα πει unemployment, δεν πήγα ποτέ να ζητήσω από κανέναν.
1: Μπράβο, να μου δώσει αλλά μια δεκάρα. Τέτοια, να σου πω κάτι, ανθρώπους σαν και σένα και σαν και εμένα και άλλους που είναι εργατικοί και ενδιαφέρονται να εργαστούν στη ζωή τους και όχι να περιμένουν από το γείτονα να τον κλέψουνε. Να κάνουν το ψεύτικο άρρωστο, ότι είναι άρρωστοι, ότι δεν μπορεί να έχουν ανικανότητες και πριν το κράτος να τους συντηρεί. Δεν είναι ένα άτομο ή 100 ή 1000, είναι κάπου 30 εκατομμύρια στην Αμερική που είναι με αυτό το σύστημα. Τους πληρώνουμε. Νο! Ο Τραμπς λέει αντεπνιγείτε, έξω. Τους διώχνει συνεχώς και καλά κάνει. Και η Ελλάδα αυτό, αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Έξω. Η Ισπανία τώρα μπήκανε μισό, μπήκανε 250.000. Τι θα κάνει ρε Θωμά, θα τους κρατήσει?
0: Δεν νομίζω, διότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι οι οποίοι προβλέπουν ότι τα άτομα αυτά θα περάσουν κανονικά από τις υπηρεσίες μετανάστευσης και εκείνοι που δεν είναι δικαιούχοι θα τους γυρίσουν πίσω στις έδρες. Το ίδιο γίνεται και στον Καναδά. Και νομίζω και το ίδιο, καλά στην Αμερική γίνεται λίγο περισσότερο. Το κακό με την Αμερική είναι ότι υπάρχουν ανδρόγυνα 30 και 40 χρόνια στην Αμερική, έχουν κάνει παιδιά, τα παιδιά έχουν γεννηθεί, είναι Αμερικανοί πολίτες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ και τα παίρνει αυτά τα παιδιά και τα διώχνει να πάνε σε μια χώρα που την οποία δεν έχουν ζήσει ποτέ, δεν την έχουν γνωρίσει, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα τους. Αυτό είναι έγκλημα.
1: Νο, δεν το έχει
0: για
1: κάνει
0: τη νέα γενιά.
1: Δεν ξέρω. Πώς
0: δεν το έχει. Με συγχωρείς. Εγώ εδώ έχω δεχθεί άτομα τα οποία ήταν από την Μπαγκλαντές. Το παιδί είχε PhD, τέλειωνε το PhD, δεν το αφήσαν να τελειώσει το PhD, πήγαν να τους πιάσουν για να τους διώξουν και φύγανε νύχτα από την Αμερική, ήρθαν στον Καναδά. Και τρέχαμε τι να κάνουμε για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε. Ήτανε 45 χρόνια ο πατέρας μάνα στην Αμερική.
1: Ένα λεπτό και... στα 45, κοίταξε Θωμά, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, θα σου πω γιατί. Είναι πολύ απλό, πρόσεξε. Διότι στο ημικρέσιο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εργάζομαι ακόμα και σήμερα. Δεν με πληρώνομαι, είμαι volunteer. Πρόσεξε, ναι. Στάμπα. Όταν είχε έρθει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, ο Ρίγκαν, και κάθε πρόεδρος αντιμετώπιζε ένα μεγάλο πονοκέφαλο, το λεγόμενο προσφυγικό. Ερχόταν σκαστή από το Μέξικο, μπουμ, δεν ήταν ότι τα σκάγαν από τα καράβια, από το Μέξικο. Τόσα εκατομμύρια. Τι κάνει όμως ο Ρίγκαν, πανέξυπνος, πρόσεξε τι κάνει. Λέει και κάνει ανακοινώσεις, όπως και εγώ έκανα ανακοινώσεις, και πολλοί Έλληνες ήταν στην ίδια κατάσταση όπως ακριβώς ήταν και οι υπόλοιποι, και σαν και αυτό που είπες εσύ, 50 και 30 χρόνια στην Αμερική χωρίς χαρτιά. Πήγαινε ο Νίκος που λέει ο λόγος ή ο Γιώργος, ερχόταν στον Αγγελάτο που είχα εγώ μπίζει σε εστιατόριο, έλα ρε μεγάλε, πάρε κάτω το τραπέζι 1000 δολάρια τη εβδομάδα ή 500 τη εβδομάδα. Αφορολόγητα λεφτά, πρόσεξε. Η κυβέρνηση ήξερε συγκεκριμένα και εγώ δεν είχα ένα φίλο εγώ στο Σαρισώτα Μικρέσιον. Μας έλεγε θα κάνουμε ειδοποίηση στους δικούς σου άγγελε που διαφημίζανε και βάλε αέρα ότι θα βγουν τα σκυλιά σήμερα περιπολία. Και όταν εγώ έλεγα στον αέρα, παιδιά ετοιμαστείτε σήμερα, μη φέρετε τους σκαστούς στα εστιατόρια σας γιατί θα βγουν τα σκυλιά περιπολία, δηλαδή το Μικρέσιον, στο χωριό. Αυτή είναι αλήθεια. Και τους γλιτώναμε. Αλλά όταν ήρθε ο Ρίγκαν, μονιμοποιηθήκανε όλοι. Και όλοι πήρανε την πράσινη κάρτα και αρχίσαν να πληρώνουν φορολογίες κάθε χρόνο. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια εισπράξεις έκανε η κυβέρνηση με τον Τραμπ? Ξεπλήρωσε την οικονομία της Αμερικής. Εισπράξεις. Λεφτά τα οποία δεν τα έπαιρνε ποτέ η Αμερική. Ήταν όλοι σκαστοί. Τώρα τα παίρνει γιατί μονιμοποιηθήκαν. Και ρωτάω τώρα το φίλο σου που λες ότι τον διώχνει ο Τραμπ. 45 χρόνια γιατί δεν πήγε να κάνει τα χαρτιά του στο Μικρέσιον που ήταν δωρεάν και δεν σε έδιωχνε το Μικρέσιον, Θα πάει στην Αφρική.

0: στο διαβατήριο, πάμε μέσα σε 3 εβδομάδες θα σου δίνανε πράσινη κάρτα. Γιατί δεν το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Ρώτησε τον άνθρωπο. Μήπως η μόνη, άκουσε με κάτι. Γιατί εγώ βοήθησα κάποιους Έλληνες, παιδιά που ήταν τότε, και μάλιστα πήγαμε μαζί στο ημικρέσο στη ΤΑΠΑ και όσο τρίζου πήγαινε, καλά είχαμε και με του ψηφοφόρου και του Τσιλιώνη και πάντα τρέχαμε σαν μουρλί να κάνουμε τέτοιες υπηρεσίες. Και ακόμα κάνουμε αυτές τις υπηρεσίες. Και ήξερα παιδιά τα οποία του έλεγε, τι έγινε, α, με έπιασε αστυνομία, λέει, να πουλά ναρκωτικά στο Μαϊάμι. Έκανε να πάθει. Άμα ήταν άτομα τότε με το Ρίγκαν και είχαν ρέκορ στην αστυνομία, ή έκλεψε, ή πήγε σε μαγαζί, ή, ή πουλάει ναρκωτικά, ή έπεσε σε μπάρε και έπεσε σε ξύλο, σε στέλνανε πίσω. Μπαμ. Δεν σε θέλουν στην Αμερική. Εάν ήσουν όμως ένας απλός, καστός, καλός οικογενειάρχης, κατευθείαν σου δίνανε την πράσινη κάρτα. Τα έχω δει, έχω μου βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και τα ζω αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και είναι το δικό σου τώρα. Κάτι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να μην ήταν. Και τώρα ο Τραμπ υπολογίζει να κάνει το ίδιο νόμο. Τον ίδιο νόμο. Δηλαδή να ισοπεδώσει και να πει: παιδιά, δεν θα υπάρχουν σκαστοί. Αρχίζουμε από το 0. 0, 0, 0, 0. Δεν υπάρχει κανένα σκαστό. Όλοι είναι μονιμοποιημένοι. Αυτούς που ήθελε να διώξει, τους έδιωξε. Που ήταν εγκληματίες, ναρκωτικά, έμπορες, τέτοια πράγματα, έξω. Αλλά οι καλοί έχουν μείνει. Εγώ ξέρω πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι σκαστοί. Αλλά μου έδωσε το πράσινο χαρτί, το πράσινο φως, ας πούμε, ο Τραμπ στο Immigration, θα μονιμοποιηθούν και αυτοί.
1: Το εύχομαι. Το εύχομαι. Yeah. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άγγελε, είπαμε προηγουμένως, μιλούσαμε και αναφέραμε τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια που έχουν χαλάσει αυτά τα 4 χρόνια στους πολέμους, είτε η πόλεμη αυτή είναι της Ουκρανίας είτε είναι του Ιράν. Για την Ουκρανία η Ευρώπη μέχρι στιγμής έχει δώσει $1 τρίλιον euros στις Ουκρανούς για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους. Δεν το κατακρίνω, λέω όμως ότι αν αυτό το τρίλιον είχε διατεθεί για τους πολίτες τους Ευρωπαίους, θα είχε βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Τα βλέπεις?
1: Το επίπεδο ζωής και την κοινωνικότητα των λαών της Ευρώπης. Παράλληλα με αυτούς τους πολέμους έχουμε αφήσει πίσω και έχουμε ξεχάσει τελείως την Αφρική. Η Αφρική φουκαριάρα. Οι Αφρικανοί υποφέρουν. Δεν έχουν νερό. Δεν έχουν να φάν. Δεν υπάρχουν προϊόντα. Με την ανομβρία τώρα έχει και τα δέντρα τους πεθαίνουν ακόμα. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους λαούς. Είναι αφημένοι στην τύχη τους. Δεν έχουν σπίτια. Δεν έχουν να δουλέψουν εργασίες, δεν έχουν τίποτα. Εμείς κάνουμε πολέμους και μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τι γίνεται, αν σήμερα η Ρωσία θα βομβαρδίσει το Κίεβο ή το Κίεβο θα βομβαρδίσει τη Μόσχα ή ο Τραμπ θα βομβαρδίσει το Ιράν ή το Ιράν θα βομβαρδίσει το Αμπουντάμπι. Το θέμα είναι ότι σαν λαοί είμαστε υποχρεωμένοι να ξεσηκωθούμε. Εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι λαοί, είτε είναι οι Αμερικάνοι είτε είναι οι Καναδέζοι. Δεν γίνεται, η εξουσία ασκείται στο όνομα του Αμερικανικού λαού. Το Σύνταγμα της Αμερικής λέει «We the people of America», δεν λέει «We the Trump», η οικογένεια Trump. The people of America.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι το σύνταγμα της Αμερικής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο λαός κάποτε εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οι πόλεμοι ανήκουν στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα οφείλουμε να δούμε, μάλλον οφείλετε να δείτε πώς θα καλυτερεύσετε τις συνθήκες ζωής όλων των ανθρώπων. Και δεν με ενδιαφέρει το οτιδήποτε άλλο. Δεν θα ήθελα να υπάρξουν άλλοι άνθρωποι στην ηλικία μου να δουλεύουν. Θα έπρεπε και αυτοί να είχαν, θα πρέπει να έχουν το ελάχιστο, να έχουν τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια της ζωής τους να απολαύσουν λίγο την ζωή.
0: Πάμε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Παρακαλώ, λέγεται.
2: Γεια σου, Θωμά. Γεια σου. Τι κάνεις, Θωμά? Γεια σου. Μακούς.
1: Ναι, ναι.
2: Σαν καλός Λίβερας που είσαι, ξεχνάς τους 7 πολέμους που σταμάτησε ο Τραμπ και φόκους στο Ιράν, το οποίο με το οποίο είμαστε σε πόλεμο εδώ και 47 χρόνια, και οι Ιρανοί συνέχεια σκοτώνουν Αμερικανούς. Ο Τραμπ δεν τον άρχισε τον πόλεμο. Ο πόλεμος υπήρχε, ο Τραμπ προσπαθεί να τον τελειώσει. Πρώτον. Δεύτερον, το σύστημα που λες ότι οι πολλοί να προσέχουν τους λίγους και τους αρρώστους, εσύ πιο καλά από όλους πρέπει να ξέρεις τι γίνεται στην Κούβα και στην Αριζόνα, που δουλεύουν μια εβδομάδα για να πάρουν αρκετά λεφτά να φάνε ένα αυγό, τη στιγμή που ο Κάστρο τους υποσχέθηκε ότι κάθε παιδί θα έχει κάθε μέρα ένα αυγό και ένα ποτήρι γάλα. Πες μου εσύ, αν ένα παιδί έχει δει ένα ποτήρι γάλα εδώ και 20 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα που επιτρέπεις εσύ, αυτό που προμότς, αυτό που προτείνεις εσύ. Η απάτη που γίνεται εδώ στην Αμερική από τους δημοκράτες είναι unbelievable. Στην Καλιφόρνια ξοδεύουν 20 δισεκατομμύρια το χρόνο για τους αστεγούς και κάθε χρόνο οι άστεγοι διπλασιάζονται γιατί τα κλέβουν. Το ίδιο γίνεται και στη Μινεσότα. Παίρνουν τα λεφτά που είναι για τους φτωχούς, για τους αρρώστους και τα δίνουν στους Σομαλίους για να αγοράζουν ψήφους. Και τρίτον, από σένα προσωπικά θέλω μια χάρη, γιατί νομίζω ότι είσαι ο μόνος που μπορείς να το κάνεις. Το 1965 στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος ο Βασιλιάς και ο Γιώργος Παπανδρέου αλλάξανε επιστολές. Αυτές τις επιστολές υπάρχει περίπτωση να τις βρούμε και να τις ακούσουμε? Αυτό είναι, αν μπορείς να το κάνεις.
1: Είναι υπόθεση της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Υπάρχουν, αλλά πρέπει κάποτε που θα κατέβω στην Αθήνα, θα πρέπει να πεταχτώ μέχρι την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και να ζητήσω τα αρχεία για να κάνω, μπορούν να μας δώσουν αντίγραφο.
2: Θέλω αυτές τις επιστολές να τις βάλεις, γιατί τις άκουγα τότε το 65 και σηκώθηκε η τρίχα μου. Θέλω να τις ξαναπαίξεις, να τις ξαναπαίξει ο Άγγελος, να τις ακούσουμε, να τις ακούσει και ο φίλος μας ο κριτικός, να δει ακριβώς τι γινότανε με τη Βασιλεία και με τη Δημοκρατία τότε στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε, στην πολιτική υπάρχουν προβλήματα πάντα και ουδέποτε στην Ελλάδα το στέμα ήταν αγαπητό από τους εκλεγμένους, και ούτε οι εκλεγμένοι είχαν την δυνατότητα να ανεχθούν το στέμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, όταν θα κατέβω τον Σεπτέμβριο θα φροντίσω να το κάνω. Αυτό δεν το είχα υπόψη μου, μου το είπες, θα φροντίσω να το κάνω.
2: Αυτές οι δύο επιστολές είναι σαν τον επιτάφιο του Περικλή, είναι δηλαδή θαύματα ελληνικής γλώσσας. Τώρα όσο για αυτούς που λες που θα τους βοηθήσουμε, αυτοί οι πολιτικοί τους θέλουν μόνο για τους ψήφους. Ψηφοθυρία, κοίτα τι γίνεται στην Νέα Υόρκη. 51% θέλουν να φάνε τζάπα ψωμί και να τους δίνουν για να τους κρατάνε στην εξουσία με τους ψήφους. Χάρηκα πολύ, είναι τόσο σε πλαίσιο του χείριου. I'm glad you're 90, I'm almost the same age and keeping good health.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Ωραία, πάμε σε ένα τη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ.
3: Έλα, Θωμά.
1: Ναι.
3: Για την Αφρική που λες ότι η Αφρική υποφέρει.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν ρωτάς τους φίλους σας, τους Άγγλους και τώρα που σας έχουν και εσάς εκεί στον Καναδά, σας έχουν Όμηρους, και όλη την Αφρική που την έχουν αυτοί, κάνε ένα ταξίδι στην Αφρική και κάνε μετά κάνει μια συνέντευξη τι γίνεται στην, στην Αφρική.
1: Σε διαβεβαιώ ότι πηγαίνω τρεις φορές το χρόνο.
3: Τα εδάφια αυτά είναι το βασιλιάδο.
0: Ναι, ένα λεπτό.
3: Δυστυχώς, αυτοί οι βασιλιάδες ακόμα λένε αυτά ήταν δικά μας. Και εφόσον είναι δικά μας, εσείς θα μου λένε το όμοιροι και εμείς θα μαζεύουμε.
0: Ναι.
3: Όσο για 5 εκατομμύρια πόσα είναι αυτή η πολυκατοικία που θα γίνει στον Καναδά, σε πληροφορώ είναι βασιλικά λεφτά τα οποία θα πληρώνουν και αυτοί 3.000 το χρόνο, 1.000 το μήνα. Okay.
0: Μάλιστα.
3: Πρώτα τους φίλους τους Εγγλέζους που είναι ο καρκίνος της γης.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ όταν σε εκπομπή που συμμετέχω θα ήθελα να σας παρακαλέσω όχι συνθήματα τα οποία δημιουργούν μίσος. Δεν ξέρω τι είναι οι Εγγλέζοι και δεν ξέρω τι είναι οι Αμερικανοί. Και οι μεν είναι άνθρωποι και οι δε είναι άνθρωποι. Μιλάμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την κοινωνία. Όχι να κατηγορήσουμε για να πετάξουμε ο ένας βρωμιές στον άλλον. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω πολύ, σεβαστείτε το αυτό που σέβομαι και εγώ αυτά που λέτε εσείς.
3: Συγγνώμη, αλλά το κακό αρχίζει από εκεί. Γιατί αυτοί είχαν όλη τη γη, ήταν δικά μας και μας τα πήραν.
1: Σύμφωνοι και εμείς το πήραμε από άλλους. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος κατέλησε 4 αυτοκρατορίες. Κατέλησε την Αίγυπτο, κατέλησε την Περσία, κατέλησε το Αφγανιστάν. Έτσι συνήθως γίνονται οι μετακομίσεις και οι μετακινήσεις των πληθυσμών. Αυτό γινόταν 2.000 και 3.000 χρόνια πριν. Τώρα πρέπει κάποτε να σταματήσει. Ο καθένας έχει, συνεχίζω να λέω ένα πράγμα μόνο, ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε αδικημένοι υπό την έννοια ότι η πρωτεύουσα του κράτους μας, η πραγματική πρωτεύουσα, τελεί σκλαβωμένη από τους Τούρκους, η Κωνσταντινούπολη. Αλλά...
3: Και τώρα τι είναι, τώρα είναι σκλαβωμένη από την Αγγλία, από την Αμερική, από την Ευρώπη. Πάλι σκλαβωμένοι μας.
1: Πρόσεξε, το θέμα δεν είναι αυτό. Η Αμερική έχει τα δικά της ενδιαφέροντα, τα συμφέροντά της και την ενδιαφέρουν τα συμφέροντά της. Η Αμερική δεν κάνει πολέμους επεκτατικούς, δεν κάνει πολέμους για να καταλάβει χώρες γιατί δεν της ενδιαφέρει. Της ενδιαφέρει όμως να στεριώσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Αυτό είναι η όλη κατάσταση της σύγχρονης πολιτικής Αμερικής. Ο πρόεδρός σας, ο Τραμπ, ενδιαφέρεται μόνο για αυτό. Πώς θα μεγαλώσει, θα αυξήσει τις αγορές και θα μεγαλώσει τα έσοδα της χώρας. Και κατά κάποιον τρόπο έχει δίκιο, γιατί για 50 χρόνια η Αμερική πλήρωνε, έδινε, βοηθούσε τις άλλες χώρες για να κρατήσει τις κοινωνίες της. Και φυσικά αυτό κόστισε και σήμερα έχουν στριμωχθεί τα πράγματα και προσπαθεί να βγάλει πίσω αυτά τα οποία χάθηκαν. Δεν λέω τίποτα γι' αυτό, δεν μπορώ να πω. Εκείνο που διαμαρτύρομαι και λέω είναι ότι χάλασε 70, 80, 100, 300 δισεκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τις συνθήκες του Αμερικανού πολίτη, των ανθρώπων οι οποίοι ζουν στην Αμερική και οι οποίοι είτε είναι άρρωστοι, είτε είναι γέροι, είτε για κάποιον λόγο ατυχίας δεν μπορέσαν να μπουν στο πνεύμα και το όνειρο το αμερικανικό και υποφέρουν. Αυτούς τους ανθρώπους οι πολλοί οφείλουν να τους βοηθήσουν. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Έλεγε ένας πρωθυπουργός του Καναδά, θυμάμαι χρόνια πίσω, ο Μαγκίντι, ήταν 7 παιδιά στην οικογένεια και μου έλεγε, Τόμ, όταν βγαίναμε έξω η οικογένεια να περπατήσουμε, ο πατέρας μου έλεγε όλοι πάμε στην ίδια γραμμή. Δεν αφήνουμε τον έναν να μείνει πίσω. Γυρίζουμε, τον παίρνουμε και τον βοηθάμε να έρθει με τους άλλους. Αυτό ακριβώς είναι και η αμερικανική κοινωνία, το ίδιο είναι και η καναδική κοινωνία. Δεν θα αφήνουμε κανέναν να μείνει πίσω. Είμαστε υποχρεωμένοι να απλώνουμε το χέρι μας και να τους φέρνουμε μπροστά κοντά μας, να τους βοηθάμε. Έτσι η κοινωνία θα πάει μπροστά.
0: Σύντομα, γιατί πρέπει να πας σε άλλες γραμμές.
3: Για να σου πω κάτι. Αυτούς οι οποίοι βοηθάμε τόσα χρόνια, πάρε, αυτοί το έχουν κάνει Κορία. Δεν δουλεύουνε. Κάθονται.
1: Όχι ακριβώς. Όχι όλοι. Θα υπάρξουν και πέντε διεφθαρμένα άτομα. Αλλά δεν μπορείς για τα πέντε να κάψεις τα 50.
3: Είναι 75 εκατομμύρια στην Αμερική. 75 μπορώ... για τους ψήφους. Πάρε για να ψηφίζεις. Αυτά είχα να πω.
1: Κοιτάξτε.
0: Ωραία λοιπόν. Θα περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Είσαστε εκεί? Ένα λεπτό περιμένω. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
4: Άγγελο, συγχαρητήρια. Σήμερα ο Θωμάς είναι πολύ αξιοπρεπής. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Η Αμερική όταν έκανε τεστ στο Las Vegas, πήγαινε ο κόσμος σε dinner και βλέπανε που θα γίνει η έκρηξη. Mm-hmm. 50-60 μίλια μακριά. Τότε δεν ξέρανε ότι η ραδιενέργεια θα τις αρρωστήσει και ήτανε. Ραδιενέργεια είχε και τα πρώτα ρολόγια που έβγαλε η Rolex, το φόσφορο είχε μέσα ραδιενέργεια. Και μετά που μάθανε ότι έχει πρόβλημα, τα έστελνε σε αυτά τα ρολόγια πίσω και αλλάζανε τη μούρη και βγάζανε αυτό το φόσφορο με ραδιενέργεια και βάζανε άλλο. Mm-hmm. Τρίτον, η πρώτη χώρα που είχε βγάλει το σύστημα να μεγαλώνουν οι μανάδες χωρίς πατεράδες ήταν η Ελλάδα. Γι' αυτό παίρνανε τα παιδιά από 17 χρονών και τα πηγαίνανε να γίνουν στρατιώτες ή σπαρτιάτες και μεγαλώνανε και ήταν οι καλύτεροι στρατιώτες. Συγχαρητήρια σήμερα για μια πολύ υπέροχη εκπομπή και ούτε να φωνάζει κανένας. Ο Θωμάς είναι πολύ ξέρει πολλά πράγματα και είναι μια εκπομπή να τη ευχαριστιόμαστε.
0: Ωραία.
4: Καλό σου βράδυ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πάμε στην άλλη τη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας κύριε Έγινε. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Θωμά.
0: Τι κάνεις, καλά.
5: Μια χαρά. Θέλω να πω στον κύριο Θωμά. Συμφωνώ, εντάξει, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, τα λέει πολύ καλά. Διαφωνώ όμως σε ένα πράγμα, ότι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν φταίει ούτε κλιματική αλλαγή, που δεν την πιστεύω, δεν την πιστεύει ούτε και ο πρόεδρος Τραμπ, και δεν την πιστεύουν και πάρα πολύ. Είμαι ενάντια σε όλους αυτούς που πιστεύουν σε κλιματική αλλαγή, δηλαδή ότι η Ελλάδα καίγεται, η Ευρώπη καίγεται και ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Και ότι δεν κάνουμε πολλά παιδιά, γιατί οι Έλληνες είναι κλιματική αλλαγή, είναι οικονομία. Είναι το ένα, είναι το άλλο. Είναι σχέδιο, κύριε Σάρα, κύριε Θωμά, για να μας εξοντώσουν. Όλα αυτά είναι υπαγκοσμιοποιητές. Όπως ήταν παλιά ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Τριντό, όπως είναι τώρα αυτός ο πρωθυπουργός σας, δεν θυμάμαι το όνομά του, όπως είναι ο Μακρόν, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έτσι, όπως ήταν ο Μπάιντεν, διαλύουν τα κράτη εκ των έσω. Έχουν πάρει διαταγές. Και δεν πιστεύω ούτε σε εκλογές. Όσοι κάθονται και νομίζουν ότι έχουμε εκλογές είναι παραμύθι. Δηλαδή ειδικά στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης πήρε το 41% όταν στην Ελλάδα άμα πάτε τον πρίζουν, άμα πάτε στις λαϊκές αγορές, στα μαγαζιά μέσα, οι νέοι, οι γέροι, οι ηλικιωμένοι, όλοι τον πρίζουν. Δεν τον θέλουν τον Μητσοτάκη. Πώς γίνεται τώρα αυτός να βγαίνει πρώτος? Υπάρχουν στοιχεία ότι από το Ισραήλ τον υποστηρίζουν, έχουν όλα τα συστήματα και τον λογαριασμό, ο οποίος δημιουργεί και φτιάχνει όλα τα αποτελέσματα. Να ακούσω τι πιστεύετε εσείς για όλα αυτά.
1: Για άκουσε φίλε μου, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Παρά την μεγάλη και σοβαρή ιστορία που έχουμε, έναν σταυρό στους ώμους μας πολύ πολύ βαρύ, το να τιμήσουμε αυτή την ιστορία των προγόνων μας, είμαστε ένας λαός δύσκολος. Από την αρχαιότητα ακόμα, όποιος μεγάλος αναδείχθηκε φιλόσοφος ή πολιτικός, τον σκοτώσαμε. Το Σοκράτη του δώσαμε κόνιον, γιατί δεν μας άρεζαν αυτά που έλεγε. Σωστά. Και μετά 8 μήνες του κάναμε αδριάντα, οι Αθηναίοι. Αυτό το κάνανε οι Αθηναίοι. Το ίδιο οι Σπαρτιάτες, δεν τους άρεσε το γεγονός ότι η Αθηναϊκή Συμπολιτεία είχε δημιουργήσει δύναμη. Έκανε έναν πόλεμο 30 ετών, 30 χρόνια σκοτώνονταν Σπαρτιάτες με Αθηναίους, Έλληνες με Έλληνες, έως ότου τελικά κατόρθωσαν να τη γονατίσουν την Αθήνα και να νικήσουν οι Σπαρτιάτες, και δεν ξέρω τι έγινε με αυτό. Τι έγινε? Βρήκε την δυνατότητα, βρήκε την δυνατότητα ο Βοράς, ο Μακεδόνας, και ένωσε την Ελλάδα, αλλά αδυνάτησε η χώρα μας.
5: Μάλιστα. Πάντως εγώ ήθελα να πω ότι για όλα αυτά φταίνε οι παγκοσμιοποιητές. Και οι παγκοσμιοποιητές θα διαλύσουν όλα τα κράτη. Θέλετε να το πιστέψετε ή δεν θέλετε να το πιστέψετε.
1: Θέλω να πιστέψω ένα πράγμα. Φταίμε εμείς. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία.
5: Πώς φταίμε εμείς? Δεν κυβερνάμε εμείς, κύριε Θωμά.
1: Μισό λεπτό, εμείς εκλέγουμε.
5: Δεν εκλέγουμε, νομίζουμε ότι εκλέγουμε.
1: Εάν λέμε ότι είμαστε μισό λεπτό. Εάν λέμε ότι είμαστε Έλληνες.
5: Τι έγινε σήμερα στη Χαβάη? Εχθές, αν δεν κάνω λάθος, Άγγελε, δεν ξέρω αν το είδες, ένας που κατεβαίνει για δημοκρατικός έφαγε ξύλο από τους Χαβανέζους.
1: Στη Χαβάη.
5: Στη Χαβάη. Πήγε, έκανε, δημιούργησε ένα πρόβλημα και λέει, ξέρετε, λέει, ποιος είμαι εγώ. Του τράβηξε μια μπουνιά ο Χαβανέζος, τον άφησε νοκάουτ. Και φορούσε ένα μαγιό, Άγγελε, άμα θα δεις το Twitter εκεί πέρα, είναι, λέει, για boys. Είναι, λέει, ξέρει, για γορίσικο αυτό. Τέτοι είναι, λέει, όλοι λίμπερα.
0: Για ομοφιλόφιλο.
5: Για ομοφιλόφιλο.
0: Κοίταξε, είναι, λέει, λίμπερα, αυτή, άκουσε κάτι. Δεν είναι και στο Μαϊάμι, τρώνε ξύλο, και εγώ συνιστώ σε όλους τους ομοφιλόφιλους, μην βγαίνετε ανοιχτά στις ακροθαλασσές, γιατί υπάρχει κίνδυνος να φάτε και κάνα μια μπουνιά. Το λέω. Έχω να κρυέψει τα πράγματα.
5: Τώρα,
0: εδώ στο σινεμά, άλλο σινεμά σε αυτός ακούστηκε, αλλά δεν τα λένε στα νέα, για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος και δεν πάει να δει την ταινία Οδυσσέας. Λόγω της συμπεριφοράς της ταινίας, την αλλαγή της Ελλάδος και των Ελλήνων πολεμιστών, όπως Οδυσσέας και οι στρατιώτες, και με την Τρία κτλ., έβαλαν εκεί πέρα σημαίες των ομοφιλοφίλων εκείνη την εποχή.
5: Ρώτα τον κύριο Θωμά, τι νόμι έχει την ταινία, δεν το ρώτησε.
0: Εκτός αυτού εβάλανε και γυναίκα, δηλαδή αρσενικοθήλικο άντρα, η οποία ήταν η γυναίκα και η οποία έκανε τον άντρα. Και ρώτα, λέει, τον κύριο, είναι λέσμια αυτή, λέει, όχι, είναι πως τραστή, είναι τρανσέξουαλ και τα λοιπά. Λοιπόν, αν βλέπεις τέτοια πράγματα, γι' αυτό και εγώ έκανα, Θωμά, την ταινία τώρα, που είναι 10 λεπτά και συνεχίζω. Και θα κάνω μια ολόκληρη ταινία και τους παρουσιάζω ποια ήταν η ωραία Ελένη. Δεν είμαι ρατσιστής, Θωμά. Δεν είμαι ρατσιστής να πω γιατί βάλετε μια μαύρη, ένα Κινέζο, ένα κόκκινο. Νο. Θα τους άρεσε εδώ πέρα να βγάλω εγώ σαν παραγωγός μια ταινία και να λέω στους κινηματογράφους όλους, σε όλο τον πλανήτη, θα σας διηγηθώ την ιστορία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και να το κάνω με κόκκινα μαλλιά, άσπρον, σαν τους Άγγλους. Με καταλαβαίνεις, γίνεται.
5: Εντάξει, Άγγελε,
0: με, πράσινα μάτια. Τι θα λέγανε οι
5: άνθρωποι? Για να προλάβει να πάρει και κανένα άλλο τηλέφωνο, ρώτα όμως και τον κύριο Θωμά τι γνώμη έχει για την ταινία. Ξέχασε να το ρωτήσεις.
0: Γεια, πες, Θωμά. Το είπε, δεν
1: είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι υπάρχει ένα ρεύμα ανθεληνικό, υπάρχει. Πριν από αυτήν την ταινία είχε γραφεί ένα βιβλίο, The Black Athena. Κάποιος είχε γράψει ότι η θεά Αθηνά ήταν μαύρη.
0: Ναι, έχω τη φωτογραφία της.
1: Αμπράβο. Μετά από χρόνια τώρα έρχεται τούτος ο τύπος και βγάζει την ωραία Ελένη Μαύρη. Αυτό, εκείνο το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο είναι ότι η ταινία τράβηξε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πάνε να δουν το έργο και φυσικά ασχολούνται με τον πολιτισμό τον ελληνικό και με την κοινωνία την ελληνική. Το μόνο που έχουμε να κερδίσουμε τώρα, το εάν η ωραία Ελένη ήταν άσπρη, την παρουσιάζουν άσπρη ή μαύρη, αυτό αφήστε στους ιστορικούς να το κρίνουν. Δεν νομίζω οι άνθρωποι που έχουν κάποια μόρφωση δέχονται ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη ή ήταν κάποιο άλλο χρώμα.
0: Ωραία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα ήθελα να πω στον Βασίλη Μαλίτσης. Γεια σου Βασίλη. Δεν ξέρω πού είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη, μένεις Αμερική, δεν ξέρω. Λέει, λυπάμαι πολύ κυρία Αγγελάτου. Σε ποια Αγγελάτου μιλάς? Δεν υπάρχει καμία γυναίκα εδώ πέρα με το όνομα Αγγελάτου. Για πού μιλάς δηλαδή, σε μένα να απευθύνεσαι? Και γράφει εδώ, σας εύχομαι να μην αρρωστήσετε, λέει, και να πάτε, λέει, στο νοσοκομείο. Αλλά καλά θα ήταν να έχετε μία απλή μόρφωση απάνω στο σύστημα και θα ήταν καλά να άντε κανένα βιβλίο να διαβάσετε στην Ευρώπη όλα τα σοσιαλιστικά κράτη πώς περνάνε. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω αν είσαι σοσιαλιστής, κομμουνιστής, δημοκράτης, whatever. Δεν με ενδιαφέρει ποιο το πιστεύω. Αλλά από τα λεγόμενά σου θέλετε να μου κάνεις μάθημα σε μένα που ζω σε μια καπιταλιστική χώρα? Θέλετε να μου κάνεις μάθημα που έχω ζήσει σε σοσιαλιστικές χώρες από μικρό παιδί? Δεν ξέρεις τι είναι η Ευρώπη. Στο λέω ξεκάθαρα. Και γι' αυτό πεινάει η Ευρώπη. Μαζί και η Ελλάδα. Όταν βλέπετε τα κράτη αυτά, όπως είπε και ο Θωμάς προηγουμένως, ψηφίζουν χωρίς να γνωρίζετε εσείς, αγαπητέ φίλε Βασιλάκη, και λέει θα δώσουμε 100 δις σε έναν Εβραίο πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση να είναι πρόεδρος της Ουκρανίας, διότι η Ουκρανία είναι ένα ορθόδοξο 100% κράτος. Και πώς αυτός ένα belly dancer, έχουμε και τα βίντεό τους, τον έβαλαν και τον πεθύσαν εκεί πέρα. Ποιοι εισπράχνουν τα εκατομμύρια, πού πάνε τα λεφτά και πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να δίνει διαταγές και να λέει στους ορθόδοξους χριστιανούς, α, πήγατε στον πόλεμο, α, πεθάνανε οι άντρες σας, δεν μπορεί να τους κυδέψει στις εκκλησίες. Και έχει κλείσει όλες τις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Και έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με τους υπόλοιπους στην Ευρώπη, όπως είπε και ο Θωμάς, να στέλνουμε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια στον Ουκρανόν αυτό για να κάνει βίλες στο Ισραήλ. Και τώρα αγόρασε και μεγάλα, λέει, στην Κρήτη οικόπεδα για να χτίσει πολυκατοικίες και τέτοια πράγματα και βίλες. Παιδιά, ξέρουμε το τι λέμε. Και Βασίλη, νομίζω θα είναι καιρός να μάθεις περισσότερα περί σοσιαλισμού και κομμουνισμού. Να μάθεις περισσότερα. Και δες. Αν σου αρέσει αυτό το σύστημα, με γεια σου και χαρά σου. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
6: Μπρος, εδώ Κρήτη.
0: Εδώ Κρήτη. Τι κάνεις?
6: Γεια σου κύριε Θωμά.
1: Γεια σου κύριο, κύριε
6: Κρήτη. Πολύ λογικός ο κύριος. Εμίλασε ο κριτικός εναντίον της βασιλείας. Μην ξεχάσει ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήρθε ξυπόλυτος από την Τουρκία έξω από την Άγκυρα 40 χιλιόμετρα να την καταλάβει και ήρθε ξυπόλυτος γιατί η πολιτική και η Βενιζέλος και Σία του κόψανε τον δρόμο. Δεύτερον, ο Κωνσταντίνος ήταν νέο παιδί το οποίο τον διέφερε μόνο οι κόμενες και τίποτα παραπέρα. Μιλάω βασιλέα τον Παύλο ή τον Κωνσταντίνο. Για αυτούς τους βασιλιάς μιλάω, δεν μιλάω για παιδάκια. Λοιπόν, γιατί ανάγκρο κριτικό την νοσηγεία. Είμαι βασιλόβρουνας, τώρα έρχομαι πολλούς νοσηγιάδες. Και μην ξεχνάει ότι ο Παπαδόπουλος έγινε αντιβασιλέας. Γιατί έγινε λοιπόν? Τώρα έχει η Ελλάδα 40 νοσηγιάδες και όχι ένα. Του αρέσει η 40 νοσηγεία. Ακόμα και ο Κουτσούμας βασιλιάς είναι. Χαίρομαι πολύ τη βασιλεία σας. Γεια σου.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, το Viper είναι ελεύθερο για τους φίλους και φίλες που θα ήθελαν να λάβουν μέρος. Έχουμε ακριβώς άρα περίπου 10 λεπτά για την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Θωμά Σάρα. Από το Τορόντο του Καναδά είναι εκδότης και δημοσιογράφος της εφημερίδας Πατρίδες που έχει μεγάλη έτσι, κυκλοφορία κτλ. Στον Καναδά. Τώρα να ακούσουμε εδώ, παίρνει τηλέφωνα, ο Αριστοτέλης, ναι, ο Αριστοτέλης θέλει να μιλήσει, παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα, για Αριστοτέλης, δεν ξέρω, Αριστοτέλης εκεί, με ακούς, δεν με ακούει, λοιπόν, βράστε. Κάτι έχει πάθει η γραμμή, είναι το Viper αυτό. 727-725-5555 είναι τα τηλέφωνά μας με το area code 727 για τους φίλους και φίλες. Τίποτα άλλο, Θωμά?
1: Δεν νομίζω να έχουμε το σπουδαιότερο το οποίο έχουμε, άγγελοι, αυτή την ώρα πρέπει να μας οπωσδήποτε να μας προβληματίζει. Είναι οι δύο πόλεμοι οι οποίοι πάση θυσία πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν άτομα τα οποία διαφωνούν, υπάρχουν άτομα τα οποία πιστεύουν ότι αυτοί οι πόλεμοι είναι σωτήροι. Προσωπικά πιστεύω ότι και οι δύο πόλεμοι είναι τελείως άσχετοι, δεν υπήρχε λόγος. Εάν η Ρωσία ήθελε να επεκτείνει τα εδάφη της, υπήρχαν άλλοι τρόποι που μπορούσε να το κάνει. Αλλά εάν δεχθούμε το δικαίωμα της Ρωσίας να επεκτείνει τα εδάφη της μέσα στο dominion της Ουκρανίας, τότε θα πρέπει να δεχθούμε και το δικαίωμα της Τουρκίας να κατέχει τη μισή Κύπρο. Mm-hmm. Όπως είμαστε ενάντια στην Τουρκία, mm-hmm, ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατέχει εδάφη της ελληνικοτάτης Κύπρου, το ίδιο είναι, συμβαίνει και με τη Ρωσία, και φυσικά ζητάμε και από τον κύριο Τραμπ να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του Ιράν, και όλοι μαζί, ολόκληροι οι φίλοι, να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε τα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη από την βοήθεια όλων μας. Ωραία. Είτε αυτά είναι ανάπηρα, είτε αυτά είναι γέροντες, είτε αυτά είναι ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Τηλέφωνο. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
7: Είμαι ο πρόεδρος της ΕΜΕΙΣ και είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζεις ποια είναι η Κίνα.
0: Εντάξει, άλλη μέρα για μάθημα, δεν μας πίνει ο χρόνος. Λέγεται, παρακαλώ, εσείς.
8: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
8: Θέλω τον κύριο Θωμά να σταματήσει να υποστηρίζει τους δολοφόνους της ανθρωπότητας.
0: Ποιους?
8: Στον κύριο Θωμά εκεί, να του πεις να σταματήσει να υποστηρίζει τους δολοφόνους της ανθρωπότητας. Είναι ένα κάθαρμα, είναι ένας βρώμικος και βγήκαν όλοι βρώμικοι να μιλήσουν υπέρ του. Λοιπόν, δεν θα γίνει αυτό που λέει αυτός και να πέσει να χτυπιέται στο πάτωμα.
0: Για χαρά. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα, Θωμά.
1: Γεια σου, Γιώργο.
9: Λοιπόν,
1: Θωμά. Σιγά βγήκες.
9: Το ξέρω, έχουμε πλάκα στο τσάτ με την Αριστοτέλη και είπα, μόλις άκουσα να μιλάς για την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, είπα, ας πάρω τηλέφωνο.
1: Καλά έκανες.
9: Ένα πράγμα, Θωμά. Όταν βγαίνει το Ιράν στο κοινοβούλιο του, από τον πρόεδρο της Βουλής του, από τον θεοκράτη τους, τον Χουσέιν, όπως το λέω λέγονται αυτοί,
1: Χομενέι
9: και Χεσμένοι, όταν βγαίνουν και λένε θάνατο στην Αμερική, αυτό από μόνο του είναι η αιτία. Δεν το λένε κάποιοι στους δρόμους, στο κοινοβούλιο τους μέσα το λένε, και τιένε την αμερικανική σημαία, αυτό από μόνο του είναι αιτία να ισοπεδώσεις το κοινοβούλιο με αυτούς μέσα. Αλλά επίσης, όταν σκοτώνουν 250 Αμερικανούς στρατιώτες, λοκατζίδες κιόλας, μαρίνς, στη Βηρυτό, το 1983, από τότε έπρεπε να γίνει αυτή η ισοπαίδωση του κοινοβουλίου τους. Όταν έχουν διεθνή ύδατα στο στενό του Ορμούς και προσπαθούν να σταματήσουν την ροή των πλοίων σε διεθνή ύδατα, Θωμά, διεθνή ύδατα, γιατί δεν ανήκει το στενό του Ορμούς ούτε στο Ιράν, ούτε στο απέναντι Ομάν, ούτε στα Εμιράτα, είναι διεθνή ύδατα.
1: Σύμφωνοι.
9: Όταν προσπαθούν να σταματήσουν πλοία στα διεθνή ύδατα, αυτό είναι παραβίαση διεθνών συνθήκων και πρέπει κάποιος να μιλήσει. Και ο Αμερικανός μίλησε με τα όπλα του.
1: Γιώργο μου, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες, διαφωνώ με ορισμένα και ο λόγος είναι, υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη και πρέπει κάποτε σε αυτήν την γη που ζούμε για τις επόμενες γενιές να υπάρξει ένα είδος συνύπαρξης που θα ξεπεραστούν όλες αυτές οι αιτίες και θα υπάρξει ομόνοια και αδελφοσύνη. Είμαστε άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι πάνω σε τον πλανήτη είμαστε αδέρφια, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ξεκινήσαμε από κάτι και με την παροχή των αιώνων φτάσαμε να γίνουμε δισεκατομμύρια. Ναι. Αλλά δεν πάβουμε να έχουμε το ίδιο DNA, να είμαστε οι ίδιοι, να σκεφτόμαστε το ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες για τους Ιρανούς. Δεν νομίζω ότι παίρνω τη θέση τους. Αλλά πλην όμως αυτή η νοοτροπία πρέπει να ξεπεραστεί από τις γενιές οι οποίες ακολουθούν, από τις γενιές οι οποίες έρχονται και να μπορέσει κάποτε να υπάρξει επιγής ειρήνη. Μία ευχή την οποία για 2.500 χρόνια όλες οι γενιές που περάσανε πάνω από τη γη μιλάν για ειρήνη επιγής τα Χριστούγεννα ή το νέο έτος. Και ειρήνη δεν υπάρχει ποτέ και ούτε υπήρξε. Αλλά πιστεύω ότι με τις επόμενες γενιές και με τη θέληση αυτής της γενιάς, της δικής σου και των επόμενων, θα μπορέσει κάποτε κάποια ώρα να γίνει και οι άνθρωποι να ζήσουν την ευτυχία του παραδείσου της γης.
0: Ωραία. Πρέπει να κλείσω το
9: πόδι. Να απαντήσω, Άγγελε.
0: Ναι,
9: Θωμά, με όλο το σεβασμό, οραματίζεις μία ουτοπία την οποία η ανθρώπινη φύση δεν επιτρέπει. Από τον καιρό των σπηλαίων μέχρι σήμερα η ανθρώπινη φύση δεν επιτρέπει. Είτε λέγεται ο άλλος κομμουνιστής, είτε λέγεται ο άλλος καπιταλιστής, σοσιαλιστής, οτιδήποτε, όλοι αυτοί έχουν τη φύση να πολεμούν ο ένας τον άλλον. Το μόνο πράγμα που πρέπει να διαβάσουμε είναι την ιστορία. Ορίστε, ιστορία. Κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι, διαβάζουμε για πόλεμο. Ο Θουκυδίδης είναι δηλαδή θαυμαστός, γιατί έγραφε για πολέμους, ήταν και στρατηγός. Ο Αλέξανδρος, για ποιο λόγο γνωρίζουμε τον Αλέξανδρο?
0: Για τους πολέμους.
9: Γιατί ήταν στρατηλάτης. Για ποιο λόγο γνωρίζουμε τον Μιλτιάδη, τον Θημιστοκλή, τον Καραϊτσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, τον Μεταξά? Όλοι αυτοί είχαν λάβει χώρα σε πολέμους και είναι ήρωες. Δεν τον άρχισαν τον πόλεμο αυτοί. Ο Μιλτιάδης δεν άρχισε τον πόλεμο. Οι Πέρσες ήρθαν στο Μαρακώνα. Ο Θεμιστοκλής δεν άρχισε τον πόλεμο. Οι Πέρσες ήρθαν στη Σαλαμίνα. Ο Αλέξανδρος άρχισε τον πόλεμο διότι οι τρεις περσικές εκστρατείες εναντίον των Μακεδόνων υπόλοιπων Ελλήνων έπρεπε να απαντηθούν. Και μπράβο του. Ο Κολοκοτρώνης δεν άρχισε τον πόλεμο. Ο Κολοκοτρώνης ήθελε να είναι ελεύθερος.
1: Ο Μεταξάς
10: δεν είπε όχι και άρχισε τον πόλεμο. Ο Μεταξάς είπε όχι 2 ώρες πριν χτυπήσουν οι Ιταλοί στο αλβανικό μέτωπο. Η ώρα 3:15 είπε το όχι στον Κράισι και η ώρα 5 τα ξημερώματα χτύπησαν οι Ιταλοί το αλβανικό μέτωπο.
0: Ναι.
1: Γιώργο, συμφωνεί, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι μιλώντας προηγουμένως είπα ότι κάποτε πρέπει αυτή η νοοτροπία να ξεπεραστεί και να δημιουργηθεί μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει αυτά τα προβλήματα. Συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία είπες. Συμφωνώ. Αλλά δεν θα πει και το μέλλον που πρέπει να είναι με το παρελθόν. Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να...
10: πρέπει
0: να κλείσω την εκπομπή σήμερα. Δεν με παίρνει χρόνο, έχω μισό λεπτό.
10: Θα συνεχίσω μια άλλη μέρα, Θωμά.
0: Οκ, okay, έγινε. Γεια σου, Γιώργο.
10: Ακαδημαϊκή κουβέντα. Μπράβο, Θωμά.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο. Θωμά, καλό βράδυ να έχει. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή.
1: Ζητώ συγγνώμη αν προσέβαλα κάποιον.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Εντάξει, την αγάπη μα. Κυρίε και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι. Να δω τι έγινε εδώ. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα. Θα είμαι εδώ κοντά σας. Σήμερα είναι Πέμπτη. Έχω ωραία εκπομπή σήμερα μετά από τον αδερφό πάνω. Να τη δείτε με ωραία μουσική και τραγούδια. Συναυλία σήμερα που δεν θα πρέπει να τη χάσει κανείς από εσάς. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας από μένα. Κρουαζιέρα. 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pro-No Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix της φωνής των

Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης

0: Ρίτας και φίλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, η Ζωντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Λίτσα Διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3:30 στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδεντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information, 727-724-1161.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτρος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: που γαλούχισαν τους Έλληνες δεκαετίες πριν.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
2: Όχι, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στην.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θέλουν να μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε CD quality φωνής, δηλαδή digital κτλ., στο server που έχουμε στο wpso.com και πατάτε το live radio δεξιά επάνω στην οθόνη σας, έρχονται 4 υποσταθμοί. Το τελευταίο player το οποίο έχουμε, αυτό είναι με high quality και μόνο μπορούν να ακούσουν καλά αυτοί που έχουν σύστημα με cable TV, DSL lines, modems, που είναι πολύ γρήγορες γραμμές και μας ακούτε όπως ακριβώς ακούγεται η μουσική μας εδώ στο στούντιο της Φωνής των Ελλήνων. Μαύρη πεταλούδα μας τραγουδάει ο Πάνος Κάμιος. Μην ξεχάσετε όμως να ψηφίσετε και τα τραγούδια μας, τις εκπομπές που σας αρέσουν να ακούτε. Πηγαίνετε εκεί και πατήστε εκεί που λέει Vote Now. Θα θέλαμε τη βοήθεια τη δική σας. Η βοήθεια σας πάντα μας ενημερώνετε εσείς οι φίλοι ακροατές και παίζουμε τα τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να ακούτε από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φωνής των Ελλήνων.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.